0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η νίκη είναι δική μας. Το μεγαλύτερο προνόμιο στον κόσμο είναι να μοιράζεσαι το Λόγο του Θεού. Ξέρεις γιατί? Επειδή Ιησούς Χριστός κερδίζει πάντα και κερδίζουμε και εμείς μαζί Του. Είναι η δύναμη πίσω από κάθε αποτελεσματική διακονία. Σε μια δραματική εικόνα ο Παύλος περιγράφει τη διακονία του Ευαγγελίου σαν να οδηγεί μια στρατιωτική παρέλαση. Στην κουλτούρα του πρώτου αιώνα, αφού μια στρατιωτική εκστρατεία κέρδιζε σε κάποιο μακρινό πεδίο μάχης, οι Ρωμαίοι στρατιώτες επέστρεφαν στη Ρώμη σε μια μεγάλη θριαμβευτική είσοδο στην πόλη. Στο μέτωπο της πομπής ήταν οι άνθρωποι που θα ελευθερώνονταν για να γίνουν Ρωμαίοι πολίτες και στο πίσω μέρος περπατούσαν οι εχμάλωτοι που θα τους εκτελούσαν. Αυτές οι ρωμαϊκές θριαμβευτικές παρελάσεις περιλάμβαναν πάντα σύννεφα καπνού από το κάψιμο του θυμιάματος στους θεούς, στους οποίους έδιναν το λόγο για την νίκη. Με αυτό ως φόντο, ο Παύλος είπε, είναι ο Θεός που μας οδηγεί σε θρίαμβο μέσα από τον Χριστό. Στο εδάφιο 2:14. Όταν το Ευαγγέλιο κηρύττεται και τα πλήθη δέχονται τον Χριστό, είμαστε ένα άρωμα ζωής σε εκείνους που σώζονται. Αλλά στο πλήθος που απορρίπτει τον Χριστό, μυρίζουμε σαν θάνατο. Κάποια μέρα, κάθε γόνατο θα υποκληθεί σε αυτόν, είτε ως το σωτήρα του, είτε τον κριτή του. Είμαστε ζωντανά γράμματα, ο Θεός λέει, μεταδίδοντας το μήνυμά του. Η αλήθεια του Θεού είναι γραμμένη στις καρδιές μας και οι άνθρωποι διαβάζουν τη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να κηρύσει το λόγο του. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την έγκρισή του. Αυτό μας δίνει ενέργεια για να μοιραστούμε το λόγο του. Η δύναμή μας είναι από αυτόν. Από πού παίρνουμε τη δύναμη να είμαστε διάκονοι της Νέας Διαθήκης? Δεν διδάσκουμε πλέον την Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχουμε ένα νέο μήνυμα από το Θεό. Δεν είναι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη το γράμμα του νόμου μας καταδικάζει, λέγοντας ότι είμαστε ένοχοι αμαρτωλοί. Οι επιστολές που γράφτηκαν στις πέτρινες πλάκες, οι 10 εντολές μας καταδικάζουν. Αλλά τώρα το πνεύμα του Θεού μας δίνει ζωή. Ο νόμος ήταν ένδοξος στο ότι έδεσε τον άνθρωπο έναν τρόπο σωτηρίας που ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά κανείς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Ο νόμος ήταν θάνατος για εμάς, γιατί είμαστε χαμένοι. Αλλά ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο, τον κάνει ευτυχισμένο, όπως γράφει στο Μιχαία 7:18 και στον Ιζεκίλ 33:11. Ακόμη και ο πιο αδύναμος που εμπιστεύεται στον Ιησού έχει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός τον έχει δεχθεί στον Χριστό. Όταν πρόθυμα φεύγουμε από την αμαρτία μας και δεχόμαστε τον Κύριο Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας, το κάλυμα αφαιρείται. Στο 3:16. Στη συνέχεια, με ακάλυπτο πρόσωπο, έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέχρι που αλλάζουμε. Αμέσως μετά μπορούμε να αντικατοπτρίσουμε την εικόνα του με λίγη περισσότερη δόξα όλη την ώρα και η ζωή μας σταδιακά γίνεται πιο φωτεινή και πιο όμορφη, αφού γινόμαστε κι εμείς σαν αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να μείνεις στο Λόγο του Θεού και να συνεχίζεις να κοιτάζεις τον Κύριο Ιησού, καθώς τον βλέπεις να μεταμορφώνεσαι. Ο Λόγος του Θεού κάνει περισσότερα από το να σε αναγεννά. Στο Λόγο του Θεού βλέπουμε πόσο υπέροχος είναι ο Ιησούς, ο αποκαλυπτόμενος Χριστός. Θέλεις μήπως να είσαι πιο πολύ σαν τον Χριστό? Τότε αφιέρωσε χρόνο κοιτάζοντάς τον και μάθε μέσα από το Λόγο το δικό του. Εκεί μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τον Χριστό, μπορείς να αφοσιωθείς σε αυτόν και να μπορέσεις να ζήσεις με τον τρόπο που εκείνος προτείνει. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε πιο κοντά σε εκείνον. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε.

0: Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νίκητα Ρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Τα θα δεχθεί στο προεδρικό μέγαρο τους χρυσούς τριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών του Σίδνεϊ, καθώς και τον προπονητή του στο Δόρυ Βλάχο. Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός του Ατρομήτου, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Bayern Μονάχου. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας θα πληρώσει στους περιστεριώτες το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα αναμένεται στην Αθήνα σήμερα ή αύριο ώστε να καλύψει το κενό του Κωνσταντιντζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει στη Χαλ. 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τη River Plate για την παραχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του 16χρονος αμυντικός Σπύρος Ζορμπάς, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Ερυθρολεύκους. Ισχυρή υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ολλανδό Ντε Φράι θέτει ο συμπατριώτης του νέο αποκτηθής Φαν Ντρόγκελεν για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εναντίον της Ουγγρικής Πάξη για την προκριματική φάση του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο διεθνής χαφ Μανώλης Σιώπης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην τουρκική Καραγκιουρμπρουκ. Την εγγραφή συγκατάθεση της Σάουσμπρουκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ κινείται και για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού Extreme Aitor που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Βόλο απέκτησε τον έμπειρο Γάλλο δεξιό μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ καθώς και τον 29χρονο φόρ Γιώργο Χαραλάμπογλου. Η Καλαμάτα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον στόπερ της Πάφου Αξέλ Γκεσάν. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Διομαντέ. Ο Ιβοριανός επιτελικός μέσος θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Ίντερ, ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή Άγγλο στόπερ Τζον Στόουνς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξαδέρφους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πρωί πρωί.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε.
1: Πάνω, τα λιμάνια είναι γεμάτα. Τα καράβια
2: φεύγουν
1: από Λαύριο,
2: μια
1: από Αθήνα, από Πειραιά. Η κίνηση όμως στο Κηφισό και εκεί οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί, κίνηση.
2: Ναι.
1: Και όπως έχουμε πει ξανά από αυτή την εκπομπή εδώ, ότι όταν είναι 100% γεμάτα τα πλοία, όλα από παντού, είναι 25.000 άνθρωποι.
2: Να πάνε διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά. Ναι,
1: βάλε όμως πώς είναι οι τουρίστες από έξω, όχι εσωτερικοί τουρίστες.
2: Ναι.
1: Βάλε πώς είναι από την περιφέρεια γενικά που έρχονται στην Αθήνα, στον Πειραιά, στον Καφίνη, για να πάνε Κυκλάδες που δεν μπορούν να πάνε από την περιοχή τους.
2: Ναι.
1: Για να σου πω πώς οι Αθηναίοι φεύγουν, γι' αυτό είναι γεμάτοι δρόμοι.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμαστε στο Κηφισό, ενώ οι άλλοι λένε ότι φεύγουν και πανηγυρίζουμε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας, 28 Ιουλίου σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Ξεκινάει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα», κύριε Πάνο Πουρναρά.
2: «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα», ναι.
1: Είχαμε συνταγματική αναθεώρηση, έτσι.
2: Ναι, δεν είχαμε συνταγματική αναθεώρηση.
1: Θα θέλαμε να είχαμε.
2: Ναι, θα θέλαμε να είχαμε συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κάπου ψήφισε παρόν η κυρία Μπακογιάννη.
2: Ψήφισε παρόν η κυρία Μπακογιάννη και προκάλεσε και ιδιαίτερη εντύπωση το παρόν τη κυρία Μπακογιάννη. Ήταν στο άρθρο 30, το οποίο αναφέρεται στην εξαετή επιμήκυνση τη θητεία του Προέδρου τη Δημοκρατία. Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, ψήφισε παρόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Δηλαδή, παρόν ή παρούσα.
2: Εντάξει, παρόν δηλώνει. Παρούσα.
1: Παρούσα, κυρία Μπακογιάννη. Και γιατί δεν θέλει τον Πρόεδρο 6 χρόνια.
2: Δεν ξέρω ακριβώς το σκεπτικό αυτό. Προφανώς κάτι δεν της αρέσει.
1: Το συγκεκριμένο Πρόεδρο τον θέλει 6 χρόνια γενικά.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με το θεσμό, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο Πρόεδρο.
1: Είχα μία πορεία, μήπως δεν θέλει το συγκεκριμένο.
2: Όχι. Το άρθρο 30 αφορά τον θεσμό. Τώρα, αν έχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο Πρόεδρο.
1: Ερώτηση είχα να βρω, παιδί μου, και εσύ. Αν έχει πρόβλημα. Οπωσδήποτε δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Απουσίαζαν επίσης 3 βουλευτές από την. Από την Βουλή, ο ένας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο δεύτερος ήταν ο Μάριος Σαλμάς, ο τρίτος ήταν ο Ιωάννης Κόντης. Ο Ιωάννης, τους δύο πρώτους, είναι πιο.
1: Έκπληξη που
2: λέει. Όχι, είναι πιο γνωστή. Ο Ιωάννης Κόντης είναι ανεξάρτητος βουλευτής, προέρχεται από το κόμμα Σπαρτιάτες.
1: Θα έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη μετά. Να δούμε, υπάρχει κανένα άρθρο που μπορεί να πιάσει τα 180.
2: Ναι.
1: Ψήφους, το λέω έτσι, τα 180.
2: Σε ένα μήνα εννοείς ή στην επόμενη Βουλή.
1: Όχι, τώρα, σε ένα μήνα.
2: Τώρα, σε ένα μήνα.
1: Να πιάσει τα 180, υπάρχει κανένα άρθρο. Που μπορεί να πιάσει τα 180.
2: Θεωρητικά θα μπορούσαν.
1: Βέβαια, αν πιάσει τα 180, να προσέχει μην
2: του γράψει
1: καμιά κάμερα, καμιά κλέση.
2: Αυτό, ναι.
1: Είναι και αυτό επικίνδυνο.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αλλά, σαν τον άλλον που πήγαινε στα Μέγαρα με 204. 200 πώς ήταν τώρα, προχθές το Κυριακό. Ήταν στα Μέγαρα με 200.
1: Και το βιντεοσκοπούσε κιόλα.
2: Μόνο του.
1: Είναι σαν να λέει, ελάτε, πιάστε
2: με. Το κάνουν πολύ αυτό.
1: Τρέχουν
2: και βγάζουν το κινητό και βάζουν το τιμόνι ή το κοντέρ. Αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνουν.
1: Θα σου εξηγήσω. Γι' αυτό παίρνουν καλά αυτοκίνητα.
2: Εκτός για να δείξουν το αυτοκίνητο.
1: Για να δείξουν το αυτοκίνητο, για να δείξουν ότι τρέχουν, ότι είναι.
2: Μπρουτάλ.
1: Ναι, και το ανεβάζουν γι' αυτό το κάνουν.
2: Ναι. Όταν όμως έρχεται η κλίση, τι γίνεται.
1: Διαμαρτύρονται. Μα όχι.
2: Εκεί διαμαρτύρονται. Μα όχι. Δεν είναι όπως φαίνεται.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε διακοπές, γιατί ο Πρωθυπουργός θα πάει σε Λέρο, Αγαθονήσι.
2: Α, ναι, θα πάει Κρήτης φέτος.
1: Όχι, θα πάει. Όχι,
2: θα πάει και Κρήτη.
1: Θα μάλλον. Ξεκινάνε τις διακοπές τις βόλτες προεκλογικές. Τις λέμε τώρα διακοπές.
2: Εντάξει, όπως και εσύ είπες και λες, πάω για δουλειά. Αλλά πας.
1: Δεν πάει προεκλογικά στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Πάει για διακοπές.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Χατζηδάκης και ομάδα πάνε διακοπές στη Φλόρινα.
2: Και ο Χατζηδάκης και ομάδα δική του.
1: Πάνε Φλόρινα μεριά.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή εκεί αποφασίσαν να πάνε διακοπές.
2: Για τους αγρότες. Όλοι... είναι ότι πρέπει η Φλόρινα για το καλοκαιράκι.
1: Κάνει κρύο. Είναι ότι πρέπει.
2: Αυτό λέω, είναι ότι πρέπει.
1: Αλλά τη Δυτική Μακεδονία που πάνε να τη δουν έχει να κάνει και με το ότι κάτι γκρεμίσανε προσφάτως που δεν άρεσε σε κανέναν στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό το λιγνίτι που δεν τον θέμε και τον κάνουμε εξαγωγή δίπλα μας.
2: Ναι.
1: Και σήμερα 12 έχουμε Τσίπρα αυτοδιοίκηση.
2: Τι έχουμε σήμερα?
1: Τσίπρα αυτοδιοίκηση.
2: Έχουμε Τσίπρα στο σεράφιο την παρουσίαση του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου θα παρευρεθούν ο Χάρης Δούκας, από αυτά που ξέρω.
1: Ναι, αυτό
2: ο κύριος Μόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά. Ο Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης. Ο κύριος Κουρέτας. Μεταξύ αυτών έχω μάθει ότι θα παρευρεθούν αυτοί.
1: Ναι, έτσι, περίπου τα ίδια έχω ακούσει και εγώ. Επίσης, θα μιλήσει, ένα από αυτά που θα πει ο κ. Τσίπρας είναι ότι καταργούμε τη μία Κυριακή. Ξαναπάμε στις δύο.
2: Ναι.
1: Ένα από αυτά. Ναι. Το δεύτερο που θα πει είναι ότι καταργούνται οι αποκεντρωμένες διοικήσεις.
2: Ωραία.
1: Αυτό αλλάζει πολύ στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε κάτι το οποίο ήταν εναντίον αυτού που αποφάσισε ο Δήμαρχος και μετά το πρόστιμο στον Δήμαρχο, τιμωρία στον Δήμαρχο, σταματάγανε αυτά που θέλουν να κάνει. Δηλαδή, ο υπάλληλος μας, ο υπάλληλος του κράτους, ο Δήμαρχος. Γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, ο υπάλληλος του κράτους. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εκτός ότι δεν του δίνουμε λεφτά για να τον ελέγχουμε. Πετάμε και μια αποκεντρωμένη δίπλα και να σταματάμε σε όλα. Αυτά τα δύο θα πει ο Τσίπρας ότι θα αλλάξουν. Μεταξύ άλλων βέβαια, θα πει και άλλα. Αλλά αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά.
2: Και φαντάζομαι πως για να τα ανακοινώνει το έχει εννοηθεί από πριν με κάποιους. Θα έχει κάνει μια κουβέντα, φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή δεν τα βγάζει το μυαλό του.
1: Όχι, είναι μέσα στους στόχους της Ελλάς να αλλάξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος που θέλει να την αλλάξει. Κοίταξε, ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ μεγάλες σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε μεγάλες επιτυχίες, ακόμα και όταν ήταν μακρά το πρώτο κόμμα στην
2: Ελλάδα. Μα δεν είχε ρίζες.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πραγματικά ενοχλεί την κάθε κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Εδώ βλέπεις τι κακός χαμός έγινε. Ολόκληρο κώδικα αλλάξαμε για να μην ξαναβγεί κανένας Δούκας.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, πιο στοχοποιημένο από το να μην μας ξαναβγεί κανένας Δούκας δεν υπάρχει.
2: Αλήθεια αυτό.
1: Άρα, καταλαβαίνουμε ότι κάθε κυβέρνηση, η εκολαπτώμενη κυβέρνηση, ένα κομμάτι που θέλει να ελέγχει είναι το στιμάρχο. Αυτό λοιπόν τον έλεγχο, αντί να τον αφήσουν στον κόσμο, στο λαό, γιατί εγώ που μένω στη Φλόρινα ή εγώ που μένω στη Λέρο ή εγώ που μένω στην Ξάνθη θέλω να ψηφίσω δήμαρχο για να φτιάξει τη ζωή μου που ζει εδώ και δεν θέλω ο δήμαρχος σας να δίνει αναφορά στην κυβέρνηση.
2: Θα έπρεπε να έχει πολλές αρμοδιότητες όμως για να φτιάξει ο δήμαρχος.
1: Και λεφτά.
2: Λεφτά και αρμοδιότητες.
1: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι ένας μικρός πρωθυπουργός. Τοπικός πρωθυπουργός. Που δεν είναι τώρα.
1: Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Γιατί
2: ο δήμαρχος δεν είναι τοπικός πρωθυπουργός.
1: Θέλουμε να το ελέγχουμε και αυτό.
2: Ναι.
1: Βεβαίως, όλοι έχουν πει στο παρελθόν ότι θα αλλάξουν την τοπική αυτοδιοίκηση όταν θα γίνουν κυβέρνηση. Μέχρι πριν γίνουν κυβέρνηση. Όταν γίνονται κυβέρνηση, ξεχνάνε ότι έχουν πει ότι θα αλλάξουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μέχρι τώρα. Αλλά να σε ρωτήσω, αν πάρουμε τις τελευταίες δύο κυβερνήσεις, που είναι, πόσα είναι, 8 και 4, 12 χρόνια.
2: Δύο κυβερνήσεις εννοείς τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας ή και το ΣΥΡΙΖΑ πριν.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ πριν, δηλαδή δύο διαφορετικές κυβερνήσεις.
2: Ναι.
1: Ό,τι είπαν το 15, το κάνανε το 15 και κάτι, όχι. Ό,τι είπαν το 19, το κάναν το 19 και κάτι, όχι. Ούτε τα μνημόνια διώξαμε το 15, πήραμε και τρίτο. Α, όχι, λάθος. Βρε, μπορεί να ράει, γιατί δεν με διορθώνεις.
2: Πες, μην πει για τον Καμένο πάλι.
1: Όχι, ρε, πιο καμένο, ας τον Καμένο.
2: Ξέρω γιατί στο 15 πάει το κουμπώνει στον Καμένο.
1: Α, ας τον αριστερό.
2: Ναι.
1: Δεν μιλάμε με τους πολύ αριστερούς.
2: Ναι.
1: Πρέπει να με διορθώσεις, διότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα έχει καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ.
2: Το έχουμε πει αυτό.
1: Έχει καταργήσει τον έμφυα.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κάνω λάθος που μιλάω για αυτή την κυβέρνηση ότι δεν έκανε αυτά που λέει το 19. Δεν έχει κάνει.
2: Άμα πάρεις ως δεδομένο ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, το έχει κάνει.
1: Θέσφατο.
2: Θέσφατο. Ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, στα σημερινά, την προσοχή έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές. Μεταξύ αυτών είναι η Αττική, η Εύβοια, η Κορινθία και η Αργολίδα και αρκετά νησιά. Χθες είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία κόστησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, 67 ετών το θύμα. Μια μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις στην Κορινθία, στα Εξαμήλια Κορινθίας, σε ένα εργοστάσιο. Ένας 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, έχασε τη ζωή του. Να πω ότι έχουν συλληφθεί και καλούνται προφανώς να απολογηθούν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.
1: Αυτό το πράγμα να πέφτει μια πολυκατοικία και μετά να πέφτει μια δεύτερη, αυτό το πράγμα να καίγεται ένα εργοστάσιο και δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για το ένα όπως Θεσσαλονίκη, να πηγαίνουμε κατευθείαν στο άλλο, να γίνεται της μόδας δηλαδή το κακό, δεν μπορώ το καταλάβω.
2: Αυτό με το εργοστάσιο το τελευταίο διάστημα είναι το τρίτο εργοστάσιο που κάτι γίνεται. Το προηγούμενο ήταν στον Ασπρόπυργο και το πρώτο ήταν στη Βιολάντα.
1: Δεν είχε και στη Θεσσαλονίκη ένα.
2: Δεν το θυμάμαι, το έχω χάσει αυτό.

0: στα θετικά, αν καταγράφεται στα άκρος θετικά, έχουμε σήμερα τη νέα υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Είναι στο κλείσιμο των συναλλαγών της Δευτέρας. Το Brent έχει φτάσει στα 88,36 δολάρια το βαρέλι.
1: Εγώ πάντως εχθές είδα βρεζινάδικο.
0: Δεν φτάνει ακόμα η μείωση.
1: Με δύο μπροστά στο πετρέλαιο.
0: Με δύο στο πετρέλαιο μπροστά.
1: Με δύο μπροστά στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα. Έβαλες ή απλά το είδες?
1: Το είδα.
0: Α.
1: Το είδα, δηλαδή δεν πρέπει να βάλω. Καταρχάς δεν θα βάζω.
0: Επειδή δεν βάζει πετρέλαιο γι' αυτό.
1: Εκτός από αυτό θα κάνω μια υπομονή. Δεν μπορεί. Άμα είναι να ανεβαίνει, θα δώσει άλλο ένα δεκάλεπτο πρωθυπουργό, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τον βλέπεις τον πρωθυπουργό? Πάρε πέντε.
0: Είναι large.
1: Πάρε ένα δέκα.
0: Είναι large.
1: Μετά πάρε ένα δέκα, μωρέ. Πάρε να έχει. Επίσης, πάλι δεν με διορθώνεις, ρε πάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν κατήργησε όλη αυτή η κυβέρνηση όλα τα επιδόματα που έδινε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το 19.
0: Εντάξει, δεν είπε ότι είχε πει θα τα καταργήσω, είχε πει απλά ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία ευμερούσα με επιδοματική πολιτική. Το είχε κρίνει αυτό.
1: Ωραία, και κατέργησε μετά, έγινε ναι. Κατάργηση όλων των επιδομάτων.
0: Ας πούμε ναι.
1: Ωραία, άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχουν παράπονο. Και επιδόματα κατάργησε. Και έμφυα. Και νομοκατρόγγελο.
0: Ναι, ωραία, άρα να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, με αυτή την προοπτική όλοι μας. Δεν έχει καταργήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάντως, να πω εγώ ότι στην Ιταλία είχαμε μία μείωση φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά το ευρώ το λίτρο. Μία μείωση η οποία ανακοινώθηκε μέχρι τις 6 Αυγούστου, το ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όπως δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, το όνομά του είναι ο Τζορτζέτη.
1: Ωραίο όνομα.
0: Πολύ ωραίο όνομα.
1: Πώς το Τζορτζέτη.
0: Ναι.
1: Ωραία, Τζορτζέτη, Γιωργάκη.
0: Ο Τζιανκάρλο Τζορτζέτη είναι ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Γιωργάκης δηλαδή.
0: Ναι, ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών. Και δήλωσε το κόστος της μείωσης των φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα το δικό μου είναι ότι από αυτό το υπερπλεώνασμα που έχουμε εμείς δεν περισσεύουν 125 εκατομμύρια ευρώ να κόψουμε από το υπερπλεώνασμα ώστε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα?
1: Πρώτον.
0: Παρακαλώ.
1: Αν είναι να κάνουμε κάτι. Δεν θα το κάνουμε τώρα που καίγεται ο πολίτης. Γιατί θα το κάνουμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πριν τη ΔΕΘ μπορείτε να πεθάνετε.
0: Δεν έχουν ΔΕΘ στην Ιταλία, αντίστοιχη ΔΕΘ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Λοιπόν,
0: διεθνή έκθεση κάνουμε... Μιλάνο παράδειγμα.
1: Ρώμης.
0: Ναι. ΡΕΜ.
1: Ξέρω εγώ. Ας το κάνουμε νότια, Σικελία.
0: Ναι, λοιπόν,
1: μπορείτε να πεθάνετε μέχρι τότε, αλλά τότε όμως θα σωθείτε. Ναι. Από τότε και μετά. Ένα. Δύο. Βεβαίως δεν γνωρίζω και αυτό το σοβαρό της υπόθεσης. Τα χρεολύσια που έχουν οι Ιταλοί, αυτά που πληρώνουν οι Ιταλοί σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε εμείς, για να είμαστε, όπως μας είπαν και χτες, τι καλή οικονομία που έχουμε στην Κύπρο.
0: Αυτό είπε.
1: Χαίρω την οικονομία της Ελλάδας με τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Αυστριακός Αγγελάριος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν με αυτά τα συγχαρητήρια, τα συγχαρίκια, θα πρέπει να πληρώνουν κάποια χρεολύσια. Με τα χρεολύσια που πληρώνουμε και θα πρέπει να πληρώνουμε. Τι απομένει για κοινωνική πολιτική? Αυτή την κοινωνική πολιτική που δεν τη δίνει με επιδόματα. Δεν είναι επίδομα το δωράκι του Πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός του λέει πάρε 10 και 5. Μετά πάρε άλλα 10. Αυτό δεν είναι επίδομα. Είναι δωράκι του Πρωθυπουργού. Ούτε καν του
0: Υπουργού.
1: Ναι. Δεν είναι επιδόματα. Αυτά είναι δωράκια.
0: Καλά, αυτό δεν είναι επίδομα.
1: Είναι δωράκια.
0: Okay, ναι, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται, αλλά δεν είναι. Είναι παρεμβάσεις αυτά.
1: Ρε παιδάκι μου, όταν έρθεις στο σπίτι.
0: Το είπε και ο Μαρινάκης. Αν χρειαστεί, θα ξαναπαρέμβουμε.
1: Όλοι μαζί ή ο Πρωθυπουργός μόνος?
0: Δεν ξέρω, είπε θα παρέμβουμε ξανά. Όποτε, όποτε χρειάζεται, θα παρεμβαίνουμε.
1: Ναι, όλοι μαζί ή ο Πρωθυπουργός μόνος?
0: Δεν τα βγάζει τσέπη του.
1: Διότι έτσι, όχι, την τσέπη του. Διότι εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, είναι σαν να έρθεις στο σπίτι μου και έχω τέσσερις πάστες και σου λέω πάρε μία και μετά σε βλέπω και σου λέω πάρε άλλη μία, μωρέ. Δικιά μου είναι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι τα ακούω. Πάρε 10 λεπτά, πάρε άλλα 10, μωρέ. Πάρε να έχεις.

Και την ίδια ώρα στην Γαλλία και στην Ισπανία οι μάχες συνεχίζονται. Είναι αρκετές μέρες που υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Είχαμε χθες και τις σχετικές δηλώσεις από τον Σάντσεθ και τον Μακρόν, τους αντίστοιχους, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Γαλλίας. Η φωτιά έχει κάψει στην Γαλλία έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι, και στις δύο χώρες συνολικά είναι 330.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

0: Και είπαμε, ό,τι γίνεται μία φορά, όπως η πολυκατοικία έπεσε μία, μετά έπεσε η άλλη, γιατί της Μοδός έχουμε και φωτιά, είχαμε και φωτιά σε εργοστάσιο στο Αγρίνιο.
1: Α, γιατί είχαμε και στην Ομόνια κάτι, αλλά...
0: δηλαδή, ό,τι γίνεται...
1: Στο Αγρίνιο.
0: Ναι, το Αγρίνιο είχαμε. Ευτυχώς νομίζω, από ό,τι βλέπω, δεν είχαμε ανθρώπους να έχουν πρόβλημα, αλλά τι γίνεται ρε παιδιά. Γίνεται κάτι και μετά έγινε της Μοδός. Μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Και εσύ για να βλέπεις ότι οι φωτιές δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα είναι εισαγόμενες.
1: Ναι, μα...
0: μαζί με την ακρίβεια και το γατοκέφαλο.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Α. Όχι ότι είναι εισαγόμενος, ότι δεν υπάρχουν φωτιές μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο Μανουέλ Μακρόν μίλησε και αυτός για τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, και ότι πρέπει να προσαρμοστούμε, λέει πλέον.
0: Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, δηλαδή είπε κάτι τέτοιο πλανητάρχης.
1: Α, αυτό δεν έχει σχέση. Το ότι
0: άμα δεν το πω πλανητάρχης.
1: Το ότι δεν το αποδέχεται δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
0: Τώρα ποιος αυτός που έχει βάλει τα κλάματα, δηλαδή για να παραζητήσει κάτι.
1: Ποιος έβαλε τα κλάματα, ο Μακρόν.
0: Ναι, που έβαλε τα κλάματα για να ζητήσει κάτι, θα τον αποδεχτούμε και δεν θα αποδεχτούμε τον πλανητάρχη.
1: Ο πλανητάρχης εισαγωγικά. Αν δεν μ' αρέσει εμένα αυτός ο όρος, αλλά τέλος πάντων υφίσταται σαν όρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα είναι, στην επόμενη θητεία δεν θα είναι.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε.

0: παλιές μας αγάπη.
1: Να το κάνουν απλά χεράτα.
2: Ναι, δηλαδή, δίνουν τα χέρια.
1: Δίνουν τα χέρια, μην φαντάζεσαι κάτι άλλο. Ναι, αλλά ναι, ξέρεις τι υποδοχή είχανε και γι' αυτό ξαναπάνε.
2: Από ποιον?
1: Άκουσε να δεις και θα καταλάβεις τι υποδοχή είχαν και σε παρακαλώ να το βάλεις δύο φορές για να το καταλάβουμε καλά κι εμείς. Να τα ακούσεις και εσύ, τα ακούσεις και εγώ.
3: Είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
2: Μισό λεπτό τώρα για να καταλάβω.
1: Δεν καταλάβεις, ναι.
2: Απεκάλεσε, αυτό είναι ο Μητροπολίτης Φλόρινας.
1: Σωστά τα λες, μέχρι τώρα, ναι.
2: Και απεκάλεσε τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη, τα κυβερνητικά, σωστά, που παρευρέθηκαν σε εκδήλωση στην Πτολεμαϊδα, τους απεκάλεσε άγγελους της Αναστάσεως.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το project.
1: Μάλιστα.
2: Το κατάλαβα καλά, δηλαδή.
1: Το κατάλαβες καλά.
2: Ναι, και γιατί τους απεκάλεσε άγγελους της Αναστάσεως?
1: Γιατί τους απεκάλεσε, να σου πω, άμα σου αυξήσω το μισθό, δεν θα με αγαπήσει περισσότερο?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Γιατί αναρωτιέσαι, λοιπόν?
2: Μάλιστα.
1: Άμα εκεί που παίρνει 2,5 χιλιαρικά και κόστενα,
2: ναι,
1: και στο κάνω 5 και χωρίς να το ζητήσεις από τα μόνος μου και στο κάνω 5.
2: Φαντάζομαι το ζήταγα, δηλαδή.
1: Φαντάζομαι το ζήταγες κιόλα. Και στο κάνω 5. Πώς θα με δεις? Άγγελο. Άγγελο δεν θα με δεις? Με χαμόγελα δεν θα με υποδέχεσαι?
2: Άγγελε της Αναστάσεως, δηλαδή.
1: Άκουσε, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φωνάξουν και το λέω. Ο Πουρναρά διαμαρτύρεται. Θέλουν να φωνάξουν και στην Εκκλησία νέο κόσμο. Νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που θέλουν να πάνε να μάθουν την Εκκλησία, να εκκλησιαστούν, να μάθουν το Θεό, το Χριστό, να κάνουν το σταυρό τους.
2: Πολλές φορές όμως δεν έχει σχέση ο παπάς με την.
1: Με τι?
2: Με αυτό που θέλει να νιώσει ο καθένας και να πάει στην Εκκλησία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα πας πάντα για τον παπά.
1: Εννοείται ότι δεν θα πας καν στην Εκκλησία μερικές φορές γιατί ο Θεός είναι παντού. Ναι. Αυτό είναι οκ. Αλλά ο εκπρόσωπος είναι αυτός. Αυτόν βλέπεις μπροστά σου. Επιτρέπεται λοιπόν να μιλάει έτσι επειδή υποστηρίζει ένα κόμμα που του έκανε αύξηση στο μισθό?
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Τι το, δεν το ξέρουμε?
2: Το εικάζουμε.
1: Ότι του έκανε αύξηση στο μισθό?
2: Όχι, το ότι μπορεί να τους αποκαλούσε άγγελους Αναστάσεως και χωρίς την αύξηση. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι ήταν η προϋπόθεση, ο αναγκαίος παράγοντας ήταν η αύξηση για να υποθεί αυτή η φράση.
1: Δεν βοήθησε λίγο?
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, το εικάζουμε.
1: Συγγνώμη, εικάζουμε ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε γιατί υπάρχει κάποιοι από αυτούς επηρεάζουν κάποιο κοινό στο
2: τέλος. Όχι, όχι, όχι, γιατί δεν ανεχόταν ο Πρωθυπουργός να οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα.
1: Α, γι' αυτό έγινε.
2: Η επίσημη εξήγηση ήταν αυτή. Εγώ δεν έχω λόγο να.
1: Άκουσες πως το είπε εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Εκπρόσωπος της Εκκλησίας.
2: Ο Άγγελος Αναστάσεως.
1: Ναι, εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί κρίνουμε καμιά φορά το Μαρινάκι άσχημα για αυτά που λέει, που είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης? Ίδιο πράγμα είναι αυτός. Εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Άγγελοι της Αναστάσεως. Δηλαδή, οι άλλοι ανέβουν πάνω. Ελλάς, ο Πασόκ, όποιος άλλος ανέβει, τι είναι? Δηλαδή, πώς θα τους πει? Δεν είναι μια πορεία, δεν έχεις μια πορεία? Αν ανέβουν άλλοι πάνω, πώς θα τους πει?
2: Θα τον δούμε όταν πάνε. Καταρχάς θα έχουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Φλόρινας όλοι? Μπορεί κάποιοι να μην έχουν συνάντηση.
1: Να μην έχουν συνάντηση.
2: Ναι.
1: Αν πάνε πάνω, είναι ανάγκη να συναντηθούν?
2: Δεν το ξέρω.
1: Είναι και στην περιοχή. Πώς θα τους τι θα πει δηλαδή, πώς θα τους αναφωνήσει? Δηλαδή, αφού ανέβηκαν οι άγγελοι της Αναστάσεως. Και ξανανεβαίνουν τώρα, έτσι. Ανεβαίνουν και οι
2: υπόλοιποι. Ξανά οι άγγελοι της Αναστάσεως.
1: Αφού θα πάει Χατζηδάκης και η ομάδα πάνω τώρα.
2: Ξανά.
1: Ναι. Και εμένα, να σου πω. Έτσι και μου πεις τι άγγελος που είσαι. 4-5 φορές εκτός σπίτου ήταν.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό επιτρέπεται στην Εκκλησία, αυτή η θέση και αυτή η προσφώνηση, επειδή αυξήσαμε το μισθό. Ο Πουρναράς έχει δίκιο. Και πριν να αυξήσουμε το μισθό, το ίδιο θα λέγαμε. Αλλά τώρα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω.
2: Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να διαβάσουμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας, αναφέρεται στο εργοστάσιο και στον 67χρονο. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35

0: κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία. Την είδε σε αυτή την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τη δήλωση αυτή την έκανε όσο ήταν στο πρωθυπουργικό, στο προεδρικό αεροσκάφος, στο Force One νομίζω λέγεται, και μία σύνδεση, και είπε ότι κανείς δεν θα μου πει σε ποιον και τι θα πουλήσουμε ως Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενος στα F-35 για την Τουρκία, γιατί ήταν η ερώτηση νομίζω για το Ισραήλ, ότι δεν θέλει το Ισραήλ και ο Νετανιάχου να πουληθούν τα F-35.
1: Καλά, και θα πάει κόντρα στον Μπίμπι δηλαδή.
0: Γιατί δεν θα πάει κοντά στον Μπίμπι?
1: Ξέρεις πότε θα πάει κοντά στον Μπίμπι?
0: Πότε?
1: Όταν ο Μπίμπι έρθει στην Ελλάδα και τον συλλάβει ο Τσίπρας με την Κουφουνικολάκου, ναι. Και όταν πάει στη Νέα Υόρκη και τον συλλάβει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Τότε ο Τραμπ δεν θα ασχοληθεί με τον Μπίμπι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναυάγησε με το καλημέρα η αναθεώρηση του συντάγματος. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Ντόρα Μπακογιάννη. Και από κάτω ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζει διέκριξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Και Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Σήμερα, πριν προχωρήσουμε στην εφημερίδα, μέσα βλέπω το ορτολόγιο, γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, ο Δρόσος, ο Τίμων, η Ειρήνη και ο Χρυσοβαλάντης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, αλλά είναι και η πρώτη διαφήμιση, έτσι.
0: Ο Ακάκιος.
1: Ναι. Ακάκιε!
0: Ξέρεις κάποιον να τον λένε Ακάκιο, υπαρκτό πρόσωπο, δικό σου δηλαδή?
1: Όχι.
0: Όχι. Η εφημερίδα απογευματινή.
1: Ενώ Χρυσοβαλάντη ξέρουμε.
0: Χρυσοβαλάντη ξέρουμε, ναι. Αυξέντιο, ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ξέρεις Αυξέντιο?
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες γεια σου Αυξέντιο, τι έγινε?
1: Όχι, δεν το θυμόμουν τώρα. Ναι, τον παίρνω τηλέφωνο γεια σου τι έγινε. Αλλά τώρα που μου το είπες, θα του πω και χρόνια πολλά.
0: Ωραία. Η εφημερίδα απογευματινή λοιπόν. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση έως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800.000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Η εφημερίδα των συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμόδιων, νομοσχέδιο για την διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι σιγμένες σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Η εφημερίδα Ρίζοσπάστης. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάμα. Το 67χρονο εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Κουκουέ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος, είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών και τα κέρδη των λίγων. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο, έρχεται η προκήρυξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αναθεώρηση, όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, γενικότερα από τη Νέα Δημοκρατία, που λένε ότι ταχώνουν στο Πασόκ για την μη ψήφιση και λένε ότι είναι επίσημα κόμμα διαμαρτυρίας. Άκουσα, νομίζω ο κύριος Μαρινάκης το είπε αυτό.
1: Όχι, έτσι σωστά το λέω.
0: Είναι επίσημα, λέει, κόμμα διαμαρτυρίας στο Πασόκ.
1: Είναι κόμμα διαμαρτυρίας, διότι ψήφισε παρόν ή καταψήφισε κάποια.
0: Ναι.
1: Και φυσικά περίμενε το ότι, αν πάρουμε, λέει, το άρθρο για τα πανεπιστήμια. Ναι. Μόνο εμείς και το Πασόκ θέλουμε να το αλλάξουμε.
0: Ναι. Και όχι όλοι στο Πασόκ.
1: Ναι, μόνο εμείς και το Πασόκ. Ας το όχι όλοι στο Πασόκ, γιατί όλοι στην Νέα Δημοκρατία νομίζεις. Δεν υπάρχει όλοι. Το όλοι δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά στα κόμματα που έχουμε είναι ότι πει ο αρχηγός.
0: Ναι, ο αρχηγός τι λέει στο Πασόκ? Να το αλλάξουμε, να το αναθεωρήσουμε.
1: Τα κόμματα που έχουμε, είπα ότι πει ο αρχηγός.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το ξανασκεφτώ. Στα κόμματα, βάζουμε και το Πασόκ σε αυτά τα κόμματα.
0: Ναι, γιατί το Πασόκ δεν είναι κόμμα.
1: Κόμμα είναι. Αλλά αν το βάζουμε σε αυτά τα κόμματα, είναι ο αρχηγός.
0: Είναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης. Ό,τι πει ο Μητσοτάκης.
0: Είναι αδουλακή, το Πασόκ είναι αδουλακικό αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό δεν μιλάμε για το. Γιατί μπερδεύω. Όχι, όταν είναι Πασόκ.
0: Ο μηχανισμός είναι ανδουλακικό.
1: Ας το πάμε παρακάτω, παιδιά, γιατί ναι. Όταν μιλάμε για Πασόκ, προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Να πάμε καλύτερα.
1: Το Πασόκ του Τσίπρα ή το Πασόκ του ότι απέμεινε.
0: Να πάμε καλύτερα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Πάμε να δούμε.
0: Η Ισλαμιστική Τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά την σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο της ζωής της. Η εφημερίδα Εσπρέσο, δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο, κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτηρία, για σωτήρη επέμβαση και του χάρισε ελπίδα. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης, θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, οι τροποποιήσεις και οι αντιδράσεις για την Καλαμαριά αποζημιώσεις έως 100 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και αβάξτη, αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Είδαμε ότι αυτό θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να είναι αυτές τις μέρες ένα Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
1: Εμένα,
0: και επανέρχεται το ζήτημα.
1: Εμένα αυτό που με βάζει σε σκέψεις είναι ότι από τότε που άρχισε να τρέχει, άνοιξε ταβέρνα εκείνη παλιά και έβγαζε τσιμέντο. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, σταμάτησαν οι εργασίες. Στο μετρό. Σταμάτησαν οι εργασίες. Κάποιες, λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν σταμάτησαν οι εργασίες από το Μάιο, οι ρογμές βεβαίως υπήρχαν και υπάρχουν. Το ότι ξυπνάνε και κουνιούνται, ξυπνάγανε και κουνιόντουσαν οι άνθρωποι, συνέβαινε. Τουλάχιστον αυτό λέγανε. Γιατί πήγαμε εκεί και τους ρωτήσαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Εσύ βλέπεις καμία εταιρεία από όλες αυτές να σταματάει να δουλεύει, να σταματάει να φτιάχνει, εάν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα?
0: Προφανώς όχι, κάτι γνωρίζει.
1: Για να σταματήσουν από μόνοι τους, πριν φτάσουν να διαμαρτυρηθούν οι κάτοικοι, πριν γίνει το θέμα μεγάλο όπως έγινε, αυτή είχαν σταματήσει από το Μάιο. Ξέρουμε κανένα εργοστάσιο, καμία εταιρεία να σταματάει να δουλεύει επειδή δεν βλέπει μόνο του την επικινδυνότητα και να είναι τεράστια? Κάτι δεν μου πάει καλά. Κάτι δεν μου πάει καλά. Όπως δεν μου πήγε καλά σε αυτή την υπόθεση ότι πήγαν να φτιάξουν τους οβάδες λίγες μέρες μετά το όσο από αυτές τις πολυκατοικίες και θέλανε, από ό,τι μου είπαν οι κάτοικοι, έτσι εκεί, και τους βάλανε να υπογράψουν ένα χαρτί. Θέλανε να υπογράψουν ένα χαρτί ότι μετά τους οβάδες που θα φτιάξουν δεν έχουν άλλη απέτηση. Και από τις πόσες πολυκατοικίες, μία ή δύο τους άφησαν να μπουν μέσα και να φτιάξουν οι εργολάβοι της εταιρείας. Οι άλλες λένε τώρα, τι λέτε τώρα? Δηλαδή υπογράφουν ένα χαρτί ότι μας φτιάχνουν τους οβάδες και δεν έχουμε άλλη απέτηση και μα πες στο σπίτι.
0: Θα πάνε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και θα λυθούν όλες οι απορίες.
1: Αυτό το ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες πότε θα πάνε? Φέτος? Του χρόνου?
0: Ναι, όχι του χρόνου, το επόμενο διάστημα.
1: Ποιο είναι αυτό το επόμενο διάστημα?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Και ποιο πάνε είναι το διάστημα που θα συνεχιστούν, αν συνεχιστούν οι εργασίες, και πότε θα παραδοθεί και το έργο? Διότι αν μιλάμε για μετρό και μιλάμε για όλες αυτές τις περιοχές που πάει η νέα γραμμή, μιλάμε για αλλαγή ζωής σε αυτές τις περιοχές. Και να ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι που μένουν εκεί, θα γίνει αυτό το μετρό ή δεν γίνεται γιατί δεν έχει καλό έδαφος?
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος, μήνυμα Μητσοτάκης Κομισιόν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Και χαρδαλιάς από κάτω. Μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμα πιο αυστηρά. Προχωράμε με την εφημερίδα Εστία. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
1: Επιμένω, μην μου τον πειράξετε, αλλά δεν πρέπει να απαντήσει αν ο αντισαγγελέας είναι για τα μπάζα.
0: Δεν νομίζω, γιατί να απαντήσει.
1: Δεν πρέπει, έχει κάνει μια δήλωση. Όσοι μιλούν για τα μπάζα, για μπάζωμα, είναι και τα μπάζα. Δεν νομίζω ότι το ξεχνάει κανένας αυτό. Ούτε θα το ξεχάσουμε.
0: Όχι, είναι viral ατάκα.
1: Ναι, η οποία παλιά έχει μείνει δυνατά. Ναι. Από αυτές που μένουν, δηλαδή διαχρονικές ατάκες.
0: Ναι.
1: Ο αντισαγγελέας που μιλάει για το μπάζωμα, η κυρία Φλωρίδη, είναι για τα μπάζα. Εάν το συμβούλιο στη συνέχεια που θα μιλήσει για το μπάζωμα, εάν κάνει κανένα λάθος και συμφωνήσει με τον αντισαγγελέα. Γιατί πρόσεξε, μην κάνει κανένα λάθος. Πάει, κύριε Φλωρίδη, να κάνουμε λάθος και θα συμφωνήσουν. Είναι όλοι μαζεμένοι αυτοί για τα μπάζα.
0: Ο κύριος Μαντάς μας είπε ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, του να συμφωνήσει.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Θα του είπε, θα μου φανεί πολύ παράξενο αν δεν συμφωνήσει.
1: Θα φανεί πολύ παράξενο. Αλλά περίμενε τώρα, εσύ δηλαδή που κάθεσαι και διαβάζεις καμιά φορά λίγο παραπάνω, είναι το πρώτο παράξενο που θα σου φανεί σε σχέση με τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη?
0: Όχι, θα πάρω τον κύριο Μαντά να παραξενευτούμε μαζί.
1: Να παραξενευτούμε μαζί. Θα με πάρετε παρέα και θα κερδίσετε. Γιατί και να έρθω κι εγώ, παιδιά, γιατί αν είναι το πρώτο παράξενο που βλέπει. Διότι εγώ είδα και κάτι να λέγεται από ένα δικαστήριο, αλλά τώρα αυτό ήταν ένα πρωτόδικο, δηλαδή δικαστηριάκι. Ότι ψάχτε την υπόθεση, έχει θέματα, και τελικά χωρίς να την ψάξουμε την υπόθεση, τη βάζουμε το αρχείο. Κάποιοι παραξενεύτηκαν. Δεν ξέρω, εσύ παραξενεύτηκες?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα λοιπόν μπορεί να παραξενευτείς
0: ιδιαίτερα. Τώρα μπορεί.
1: Αν λοιπόν παραξενευτείς πάλι ιδιαίτερα, έχει καλώς, είναι μόνο ένας για τα μπάζα. Εάν δεν παραξενευτούμε και όλοι μαζί το συζητήσουν το θέμα, είναι όλοι για τα μπάζα. Κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει σε αυτό, κύριε Φλωρίδη?
0: Εάν δεν απαντήσει ο κύριος Φλωρίδης, ποιος θα απαντήσει? Αυτός που έχει πει την ατάκα.
1: Να βάλει έναν τεταλμένο, να βάλει κάποιον άλλο. Να σου πω, μήπως μπορεί να βάλει έναν ανταυτού?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει ανταυτού?
1: Δεν υπάρχει, είναι και δεσμοδός.
0: Ανταυτού στον κύριο Φλωρίδη δεν νομίζω να υπάρχει.
1: Μπορεί να δημιουργήσει έναν ανταυτού.
0: Αυτό δούμε.
1: Δηλαδή, θεωρείς ότι υπάρχει ανταυτού για κάποιον άλλον?
0: Όχι, κατά δήλωση έχει πει κάποιος ότι.
1: Ποιος? Δεν θυμάμαι, για θυμίσαι.
0: Ποιος Δημητριάδης, σε μία.
1: Ανταυτού πια είναι δικό σου. Είναι εδώ για να κάνει κουμπί σε ανταυτά του
0: κουμπί. Είχε πει ότι με αποκάλεσε, όπω θέλει, λέει ανταυτού.
1: Για τον Πρωθυπουργό.
0: Για τον Πρωθυπουργό.
1: Άρα, αφού είναι της μοδός και έχει και ο Πρωθυπουργός, και μήπως θέλει να κάνει και ο Φλωρίδης?
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρικό πορτοφόλι. Πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο οχυρό αντίστασης. Η εφημερίδα Political. Brand Affair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής. Ναι, αποκαλύπτει την μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν στόπ στα σχέδια του Σουλτάνου. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς κατά σχέση λογαριασμών για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος.
1: Σκέψου, εμείς τώρα, κύριε Πρωναρά, να έχουμε αγοράσει από ένα σπιτάκι το οποίο με δάνειο και να πάμε στην τράπεζα και να τους πούμε στα φαντς που μας παίρνουν τηλέφωνο, να τους πούμε εμείς. Επειδή πήραμε άλλο μισθό και τώρα παίρνουμε άλλο μισθό, δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Όπως είπε ο κ. Γεωργιάς, ο άνθρωπος.
0: Μου είπαν κάτι τώρα που το λες γι' αυτό, που δεν ξέρω αν ισχύει. Ότι υπήρξε περίπτωση, δεν ξέρω αν είναι πολλές περιπτώσεις, εμένα μου είπαν ότι υπήρξε μια περίπτωση να έχεις δάνειο σε μια τράπεζα και χωρίς να υπάρξει μια συμφωνία, χωρίς να συνημερώσουν, το δάνειό σου να το παίρνει φαντ. Και να το μαθαίνεις μετά εσύ.
1: Τι υπήρχε περίπτωση? Κατά κόρον γίνεται αυτό.
0: Ναι, κατά κόρον σου λέω, εγώ το έμαθα από πρόσωπο δικό μου που δεν το είχα ακούσει. Δηλαδή υπήρχε ως θεωρία αυτό το πράγμα.
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει ως θεωρία. Ναι, τα πολλούνται.
0: Και χωρίς, πρόσεχε, αυτό που μου έκανε εντύπωση, το χωρίς να συνημερώσουν ότι τα παίρνουν τα φαντ μετά από ενημέρωση. νόμιζε πως υπάρχει. Ο, το χωρίς να σε ενημερώσουν και υπάρχει. Δεν το ξέρεις και έχεις άγνοια.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Εγώ αυτό δεν ήξερα.
1: Ναι, δεν το ξέρεις, έχεις άγνοια. Τα φάρμακα θα αγοράζουν την τιμή που αγοράζουν χωρίς να ξέρεις τίποτα. Και κάποια στιγμή από την τράπεζα σε παίρνει το φαν. Σε παίρνουν αυτοί, τα σέρβις. Πώς τα
0: σέρβις.
1: Όλοι αυτοί. Χωρίς να το ξέρεις, κανένας δεν το ήξερε. Κανένας δεν το ενημέρωσε. Κανέναν δεν ενημέρωσαν. Δεν είναι ένα, είναι όλα. Κανένας δεν έχει ενημερωθεί. Αν έχει ενημερωθεί,
0: δηλαδή παίρνουν τα φαν το δάνειό σου και δεν ενημερώνουν για την αλλαγή που θα γίνει.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε αυτό. Τέλος. Λοιπόν, σκέψου να είχαμε να πάει κάποιος και να πει ότι εμείς παίρναμε ένα μισθό 5.000 ευρώ γιατί ήμασταν αρχιπαπάδες.
0: Ναι.
1: Και μετά μας υποβίβασαν από. Μας κάνανε απλούς παπάδες και παίρναμε 1.000. Άρα λοιπόν το δάνειο που είχαμε πάρει δεν μπορούμε να το πληρώσουμε διότι μειώθηκε ο μισθός μας. Τι θα σου κάνει η τράπεζα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σπίτι που μας έδωσες.
0: Ναι.
1: Τα φαντς. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το έχουμε πάρει πριν πιζιά. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: επειδή τα κόμματα παλιά που παίρναμε πολλά εκατομμύρια, τώρα λέει παίρνουμε λιγότερα, δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Ωραία. Κλείνει το μαγαζί. Έχουν πάει κάποιος διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας που πήρε το δάνειο, κάποιον ιδιοκτήτη να του πούνε: έλα εδώ τα δάνεια, πότε θα πληρωθούν? Όχι. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία, υπάρχει το Πασόκ και ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει: άλλο μισθό παίρναμε, άλλο μισθό παίρνουμε, δεν θα τα πληρώσουμε. Τέλος.
0: Και λέει ευθαρσός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτά τα δάνεια, οπότε δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.
1: Λοιπόν, αφού παίρναμε άλλο μισθό. Βρε, τώρα καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση έδωσε αύξηση στους παπάδες.
0: Γιατί, για να έχουν δάνεια.
1: Είχαν δάνεια και ναι. Για να τα εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι. Και πώς το είπαμε, Άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Άγγελοι της Αναστάσεως, ναι.
1: Και εμένα, άμα μου δώσεις τα λεφτά για να πληρώσω το δάνειο του σπιτιού μου, Άγγελο της Ανάστασης, θα σε πω.
0: Και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Star για να κλείσουμε τις εφημερίδες, η οποία λέει καρέ καρέ το φωνικό, σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής της 41χρονης και του δολοφόνου στην Σύρο. Οι κάμερες και τα κινητά αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της υπόθεσης, τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το πλωστάσιο μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, μια και αναφερθήκαμε στον Άδωνη, άκουσα σε χθεσινή συνέντευξή του που είπε ότι παραδέχτηκε ευθαρσός ότι ναι, έχει δώσει. Όχι, έχει δώσει ο ίδιος.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
19: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: A secret code.
0: 28 Ιουλίου.
2: Poems, no less. Poems, everybody. The lad you
0: reckon. Ημέρα Τρίτη. Συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8. Πρωινή καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου Άγγελος Μπουραντώνης. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Και στον Ειρηναίο.
2: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά. Πρώτο ημίωρο μαζί μας βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής. Νίκη Ταράτρια Αλφα στο κέντρο της πόλης. Εποφεληθείτε στις εκπτώσεις και στις προσφορές στα σχολικά του είδη. Και όχι μόνο. Εξαργύρωση και κουπονιών ΔΥΠΑ. Και φυσικά για ιδιαίτερα δώρα προς τους αγαπημένους σας. Τι καλύτερο από ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ένα δημιουργικό παιχνίδι για τους νεότερους φίλους και φίλες, ένα πολύ ωραίο στυλό και πολλά πολλά άλλα που μόνο στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής θα βρείτε. Ακολουθήστε το στα social media και επισκεφτείτε το e-shop βιβλιοπωλης.gr.

0: Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500 διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων, social media, κανάλι 1 Καλαμάτας. Λες από κάτω τώρα που έχει έρθει το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ να έχει φέρει τα ρομποτάκια να ελέγξει και τους δικούς μας αγωγούς. Ε,
1: μπορεί.
0: Μπορεί, ε.
1: Μπορεί.
0: Μπήκε στο πρόγραμμα ο έλεγχος των αγωγών.

Εντάξει, κάνουμε πάρτι διότι η κυρία Μενδώνη μας πιστοποίησε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο και το Μέγαρο Χορού.

0: Φωταγωγήσαμε και τα αρχαία.
1: Α, ναι, ναι.
0: Στην τα φωταγω...
1: Αφού δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε, τα φωταγωγήσαμε. Τα αφήσαμε εκεί που ήταν και το φωτίσαμε. Ελπίζω να έχει γίνει η πρέπουσα κατασκευή, μη δούμε.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι,
0: είναι, ωραίο.
1: Είναι εξαιρετικό. Η αλήθεια είναι πως είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή και μια ιδιαίτερη ανάδειξη αυτής της σημαντικής περιοχής της πόλης, της πρώτης πόλης σε τελική ανάλυση, αλλά και του εξαιρετικού ιερού ναού της Υπαπαντής του Σωτήρος μαζί με τα αρχαία του. Αυτές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις και αξίζει τον κόπο να βγαίνουν στην επιφάνεια. Μένοντας να δω τις τοπικές εφημερίδες, διαβάζω στην Ελευθερία Online ότι έχουμε σύμβαση κατασκευής επιτέλους για το φιλιατρινό φράγμα. Έδωσε ο Θεός να το δούμε και αυτό.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Σύμβαση κατασκευής, ορίστε παρακαλώ.
0: Το φιλιατρινό φράγμα θα είναι ακριβώς όπως στη φωτογραφία?
1: Τι εννοείς?
0: Έτσι όπως είναι στη φωτογραφία. Γιατί είναι λίγο τι...
1: Τι?
0: Η φωτογραφία προς Grand Canyon. Κάποια λίμνη στο Grand Canyon εκεί πέρα.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Α, ωραία. Να οργανώσουμε σχολικές εκδρομές.
1: Ο Χριστός.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν το πιστεύω. All right, Jack. Keep your hands off. Τώρα πέρα από το ότι θέλεις και καλά κάνεις και χαριτολογούμε, διότι σαν το γιοφύρι της Άρτας ήταν και αυτό. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα της περιοχής που θα καλύψει τις ανάγκες σε νερό, μιας πολύ μεγάλης περιοχής η οποία παράγει προϊόντα που στηρίζουν την οικονομία του τόπου μας.

Το τραγικό γεγονός που έλαβε χώρα εχθές στην περιοχή της Κορίνθου με ένα νεκρό εξελίσσεται σήμερα με την παρουσία των συλληφθέντων στον εισαγγελέα.

0: Θέλεις να μας πεις κάτι?
1: Για αυτό που έγινε στα Εξαμήλια, στην Κόρινθο.
0: Μάλιστα.
1: Μου θυμίζει πολύ τη Βιολάντα, γιατί και πάλι έχουμε προπάνιο. Γιατί από τις πρώτες αναφορές...
0: Τα περισσότερα εργοστάσια, ναι, χρησιμοποιούν προπάνιο. Για διάφορες εργασίες.
1: Ναι.
0: Η αιτία ποια ήτανε?
1: Μία ηλεκτροκόλληση που έκανε.
0: Συγκόλληση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλει πολύ. Σε αυτές τις θερμοκρασίες. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο τηρούνται στα εργοστάσια τα μέτρα ασφαλείας.

0: Είχαμε χθες
1: ναι.
0: Δημοτική Επιτροπή
1: ναι.
0: με θέμα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Αφού μας κάλυψε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Δεν μας κάλυψε χθες.
0: Επειδή όμως έχουν ακουστεί και πολλά στο Δήμο Καλαμάτας, βγήκε πάλι ο κύριος Κοπετέας.
1: Μισό λεπτό. Αφορά το όλο θέμα, αφορά Αττική,
0: Κρήτη.
1: Πελοπόννησο,
0: ακριβώς.
1: Κρήτη. Γιατί εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τι είπε ο κύριος Κοπετέας.
0: Είπε ότι ο μόνος υπεύθυνος για τα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι ο ΦΟΣΔΑ.
1: Το ξέρω.
0: Όχι
1: αυτό.
0: Ο Δήμος. Ο Δήμος απλά πληρώνει το ρεύμα και βρίσκει πού θα τα βάλει. Τίποτα άλλο. Αυτό.
1: Ναι.
0: Και για, τους, για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και για τους κάδους, είπε ότι ο φορέας διαχείρισης είναι ο ΦΟΣΔΑ.
1: Ο
0: μόνο.
1: ΦΟΣΔΑ είναι, σωστά το λέει. Το ΦΟΣΔΑ δεν βλέπω πουθενά όμως. Εν τω μεταξύ, προφανώς έχει λήξει η σύμβαση συνεργασίας με τις εταιρείες του ΦΟΣΔΑ. Δεν έχει γίνει καινούργια συνεργασία και έχουμε την εικόνα των κλειστών σπιτιών ανακύκλωσης και ένα χαμό τριγύρω τους. Έχουμε τα σκουπίδια λοιπόν γύρω γύρω από τα σπιτάκια. Έχουμε και τους κατόχους κατοικίδιων που δεν ξέρουν τι θα πει σακουλίτσα που τα βγάζουν στον καζόν και τα μολάνε. Αυτά μολάνε αυτό που έχουν να μολύσουν όπου να είναι. Κοιτάνε δεξιά αριστερά, παίζουν τον Κινέζο και σκόνονται και φεύγουνε. Δεν φταίει το ζωάκι.
0: Πού να φταίει το ζωάκι αυτό.
1: Το τετράποδο. Το δίποδο φταίει που το συνοδεύει. Αλλά πού να το πεις και ποιος να σε ακούσει. Έχω άδικο.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, κι άλλα γίνανε χθες. Και βουλή είχαμε χθες.
0: Να.
1: Και άρθρα είχαμε και ψήφους είχαμε και παρών από την κυρία Μπακογιάννη.

0: Τον Αύγουστο λοιπόν θα έχουμε ξανά
1: κουβέντα,
0: ναι, κουβέντα που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Βεβαίως.
0: Εχθές λοιπόν δεν κατάφερε η Νέα Δημοκρατία και οι προτάσεις της να συγκεντρώσουν τους απαραίτητες ψήφους.
1: Τους λείπαν 20.
0: 180 έπρεπε, μέχρι 161 σε κάποιες περιπτώσεις πήραν. Στο άρθρο, στο νέο άρθρο 5β, πήραν 161 ναι, 94 όχι και 39 παρών. Στο άρθρο 14, προστασία της ελευθερίας και έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του, αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα, ναι 160, όχι 94, παρόν 40. Άρθρο 15.
1: Ποιο άρθρο είπατε πριν, για να το ψάξω.
0: Ποιο, το 14.
1: Άρθρο 14, ωραία.
0: Λοιπόν, άρθρο 15. Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, το 15 σου είπα.
1: Για την ελευθερία του τύπου και του δημοσιογράφου.
0: Ναι, και το 14 και το 15.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: 16. Κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχή ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου των παρεχομένων σπουδών. 160 ναι, 93 όχι, παρόν 41. Άρθρο 17, σχετικά με την προστασία της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, έχουμε 161 ναι, όχι 94, παρόν 39. Άρθρο 21, κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη, 161 ναι, 94 όχι, παρόν 39. Άρθρο 24, αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ναι 158, πέσανε τα ναι, όχι 94, παρόν 42. Άρθρο 29, τα κόμματα λαμβάνουν υπόψη αρχές δημοκρατικής λειτουργίας, 159 ναι, όχι 96, παρόν 39.
1: Αυτά τα 39 παρόν θέλω να δω ποιοι είναι.
0: Άρθρο 30, μία εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που δήλωσε παρόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Η Ντόρα έριξε άκυρο.
0: 158 ναι, 135 όχι, παρόν 1. Ξέρεις ποια ήταν η παρούσα?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Λοιπόν, άρθρο 41, κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξωτερικής σημασίας, 159 ναι, 133 όχι, παρόν 2.
1: Αυτό είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Καραμαλής το 2009.
0: Γι' αυτό έδωσα ιδιαίτερη έμφαση, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, και άλλαξα και τον τόνο της φωνής μου.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δώσει αυτό.
0: Άρθρο 44, εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων.
1: Αυτό ήταν μπηχτή για τον κύριο Τσίπρα.
0: 161 ναι, 95 όχι, 38 παρών. Άρθρο 47, κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας και για πολιτικά εγκλήματα, ναι 160, όχι 133, παρόν 1. Άρθρο 47, που είναι δυνατότητα παροχής αμνηστίας, 169, όχι, δεν συγκέντρωση τέλος πάντων. Να μην το πολύ αναλογούμε, να μην το πολύ αναλύουμε. Έτσι.
1: Mm-hmm. Τα φέραν, τα ψηφίσανε. Δεν ήρθαν σε deal με το Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Δεν ήρθε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να αλλάξει το άρθρο 110, προς που είναι το άρθρο για την αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή να απαιτούνται 180 βουλευτές και στις δύο ψηφοφορίες. Αλλά δεν...
0: δεν προέκυψε.
1: Όχι. Οπότε, παιδιά, από το 27 η αλλαγή.
0: Περίεργο. Θέλω να... πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να διαβάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον που βρήκα στα social media, στα δημοσιογραφικά sites, τα οποία έχουν κάνει μία εκτίμηση γιατί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το νέο του κόμμα. Και μιλάει λοιπόν το άρθρο και λέει ότι ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές να διεξαχθούν την άνοιξη του 27, όπως διαβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο λόγος τον οποίο ο κύριος Σαμαράς δεν ανακοινώνει το κόμμα του. Πιστεύει ότι αυτό θα γίνει και ότι τα σενάρια περί πρόορης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο εκπορεύθηκαν από κυβερνητικούς κύκλους με στόχο να οδηγήσουν τα νέα κόμματα σε πρόορες ανακοινώσεις. Κατά την ίδια εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού, αυτό έγινε για να διαμορφωθεί νωρίς το καινούριο πολιτικό σκηνικό, υποχρεώνοντας τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς να μπουν βεβαιασμένα στην πολιτική αντιπαράθεση και αναπόφευκτα να υποστούν φθορά. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν αισθάνεται πίεση να ανοίξει τα χαρτιά του. Αντιθέτως, θεωρεί ότι διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να παρακολουθήσει τις πολιτικές εξελίξεις και να επιλέξει το καταλληλότερο timing για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, πιθανότατα όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές του 2027. Ωστόσο, ο κύριος Σαμαράς έχει ξεκινήσει πολύ έντονα τις διεργασίες σχετικά με το νέο κόμμα και ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό οργανωτικά με τα ψηφοδέλτια να βρίσκονται σχεδόν στην τελική τους μορφή. Αυτά τα ολίγα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όντως δεν βιάζεται και ο οποίος όντως είναι ο καλύτερος ερμηνευθής των κινήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα πάω σε διαφημίσεις. Γιατί έχει συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει πρωθυπουργεύσει που λέμε
1: μαζί με το Πασόκ.
0: Έτσι. Και κυρίως γιατί τα έλεγε μια χαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτιστών.

0: Κοπτικά.
1: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports. Συντονίσου.
6: Χορηγός εκπομπής.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Δεύτερο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1, Καλαμάτα στους 94 και 8, σημαίνει εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Για εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό, όπως ακριβώς θέλουμε να είναι. Σπιτικό, φρέσκο, προσεγμένο και νόστιμο. Να έχουν χρησιμοποιηθεί οι καλύτερες πρώτες ύλες. Να έχει δοθεί αγάπη από τη μαγείρισα.
1: Poems,
0: και να μας σερβίρετε με ένα τεράστιο χαμόγελο. Όλα αυτά εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Δεδομένα και δοκιμασμένα, θα πω. Κάντε την κράτησή σας, καλοκαίρι είναι, πολλής κόσμος πηγαίνει εκεί στο Κώστα γιατί ξέρει ότι θα φάει καλά.
1: Repeat after me. Anika
0: is... Ή κλείστε από νωρίς το πακέτο σας να παραλάβετε το φαγητό σας.

0: Μάκη, στου Κώστα και στις Μαρίας, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν δώσει άλλο νόημα στο μεσημεριανό μας φαγητό. Καλή παρέα, καλό φαγητό.
1: We don't need no education.
0: Και η καλή παρέα, το πιο σημαντικό. Λοιπόν, Άγγελε, πού θέλεις να πάμε? Εγώ ολοκλήρωσα το πρώτο ημίωρο με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Εγώ να πάω στον Πρωθυπουργό?
0: Εγώ να πάμε έτσι επιγραμματικά, ότι σήμερα περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μας μιλήσει για την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι.
0: Να μας τα πει.
2: Να δούμε τι θα πει.
0: Για να πάμε τώρα στον Πρωθυπουργό.
2: Είχε μια τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός μας με τον Κρίστοφερ Νόλαν, το σκηνοθέτη της Οδύσσιας.
0: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ναι, του είπε τα ευχαριστώ εκ μέρους όλου του ελληνικού λαού.
0: Γιατί τον ευχαριστούμε τον κύριο Νόλαν, μας έκανε γνωστούς.
2: Ναι, και έδειξε τον πραγματικό Οδυσσέα.
0: Okay.
2: Εγώ πήγα χθες να δω την ταινία, την Οδύσσια.
0: Ναι.
2: Έψαχνα, ρε παιδί μου, να δω τι άλλα έχει κάνει ο Νόλαν. Και κατάλαβα απευθείας τι έχει κάνει. Τον Batman. Γιατί άμα δείτε τον Αγαμέμνονα, σαν Batman τον έκανε ο Νόλαν.
0: Έχεις αρνητική δηλαδή εσύ εντύπωση?
2: Όχι, είτε, πάρα πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή το μύθο τον παραθέτει ακριβώς όπως έγιναν τα πράγματα. Όπως μας τα λέει ο Όμηρος.
0: Α, έλεγα μήπως τα έχουμε ζήσει και δεν το ξέρω.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Αν και αυτό παίζεται.
0: Να πάμε λίγο στα σοβαρά.
2: Πάμε.
0: Γιατί έλεγα ότι θα μου πεις τίποτα σοβαρό για τον Πρωθυπουργό. Τόσα σοβαρά έχουμε σε εξέλιξη.
2: Άμα είναι να πω κάτι σοβαρό για τον Πρωθυπουργό, ξεκινάμε περιοδίες.
0: Έτσι.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχουμε έτοιμα τι? Τα ψηφοδέλτιά μας.
2: Ναι.
0: Έχουμε ψηλοοριστικοποιήσει τα άτομά μας.
2: Ακριβώς.
0: Άρα ξεκινάμε και τις περιοδίες.
2: Μόνο στη Θεσσαλονίκη έχουν μείνει κάποια κενά.
0: Εντάξει, είναι και περιοχές που θέλουν λίγο μεγαλύτερη μελέτη.
2: Αυτό.
0: Καταλαβες.
2: Εκεί βασιλεύει ο κύριος Βελόπουλος, οπότε πρέπει
0: νησιά
2: να πάμε.
0: Νησιά πάντως, ακριτικές περιοχές.
2: Ναι.
0: Και Βόρεια Ελλάδα.
2: Πρώτα Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη. Και
0: μάλιστα,
2: μετά πάμε στα νησιά του Αιγαίου.
0: Okay. Ελστάτ, οριακή αύξηση των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε περιφερειακό επίπεδο, ανωδική πορεία παρουσίασαν 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτο αριθμό γεννήσεων κατέγραψαν η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, συνεπάγεται και η Μεσσηνία και η Κεντρική Μακεδονία με 62, 56 και 31 περισσότερες γεννήσεις αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι. Μειώσεις καταγράφηκαν στη στερεά Ελλάδα, 81 λιγότερες γεννήσεις, ενώ ακολούθησαν η Αττική με μείωση κατά 32 και τα Ιόνια νησιά με 31 λιγότερες. Όπως και να έχει, παρόλο που δείχνουν ανωδική πορεία, έτσι κι αλλιώς τα στατιστικά γεννήσεων στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με το δημογραφικό να παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα τα επόμενα χρόνια.

0: ή έχω μια απορία. Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για το κύκλωμα μαφία στην Κρήτη? Έβαλαν εγγύηση 20.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τα μούτρα κρέας.
1: Δεν θα έχει βγάλει την καινούργια ταυτότητα γι' αυτό. Η απαγόρευση από τη χώρα.

Αυτό σας το έβαλα γιατί αλλάζει ο καιρός. Έρχεται αφρικανική σκόνη, ισχυρή άνεμη μελτέμια και άνοδος θερμοκρασίας. Για να δούμε πως θα λέει η Ιουλία Καραπαλή.

0: Στα ψηλά γράμματα πέρασε η συνάντηση που είχε χθες η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΕΚΣ του Υπουργείου, εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
1: Λύση θα βρούμε.
0: Ιδού η απορία. Αυτή ακριβώς μου δημιουργήθηκε και εμένα, αλλά αυτό δεν μας το διευκρινίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως δεν μας διευκρίνησε και αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες σχετικά με τις παράνομες αλλιευτικές κινήσεις Τούρκων αλλιέων στο Αιγαίο.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length...

Ακόμη προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Οι αστυνομικές αρχές με τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Λοιπόν, έως την Παρασκευή. Έχουμε τις πληρωμές. Κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα. Καταβάλλονται μέχρι την Παρασκευή.

Γενικά έθριος ο καιρός και στην περιοχή μας. Άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 38 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά.

0: 3 με 5 Μποφόρ, στα Αιγαίη, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7.
1: Είναι εντός ορίου.
0: Ναι.
1: Το δεχόμαστε.
0: Ναι. Άλλωστε δεν σκοπεύουμε και να ταξιδέψουμε.
1: Ναι.
0: Επομένως δεν θα κουνηθούμε. Γι' αυτό δεν θα ταξιδέψουμε, για να μην κουνηθούμε. Για δεν μπορούμε τα κύματα διαφημίσεις.

Και πριν φύγω δεν μπορώ να μην το πω. Περιμέναμε όλοι να δούμε τη λίστα των μεγαλοφιλετών, αλλά τελικά η κυβέρνηση άλλαξε γνώμη και θα τα ανακοινώσει, λέει, λόγω των 72 δόσεων το 27. Τους δίνει και τη δυνατότητα να μην τους κρεμάσουμε στα μαντελάκια. Όχι. Και μιλάμε για μεγαλοφιλέτες προς το δημόσιο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα, 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic, φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς.
9: Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Με κοιτάει ο Άγγελος Μπουραντώνης από το Ραδιοθάλαμο 2. Συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Το ημίωρο της
19: ασφάλειας.
18: Της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, της σωστής λειτουργίας του αυτοκινήτου, της σωστής επισκευής του αυτοκινήτου,
19: του Σοκράτη Σάμιο,
18: που
19: Νικολάου Πλαστήρα 32,
18: σε ποια πόλη,
19: Καλαμάτα.
18: Ουί, ουί, ουί.
19: Δυτική παραλία.
18: Ακριβώς. Λοιπόν, σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτη Σάμιο σημαίνει πιστοποιημένη εργασία, πιστοποιημένα και τα καλύτερα ανταλλακτικά της αγοράς. Και επίσης δεν έγινε και τίποτε αν μείνετε οπουδήποτε, απλά μας παίρνετε τηλέφωνο και εμείς ερχόμαστε τάχιστα, επισκευάζουμε και το αυτοκινητάκι σας και σας το παραδίδουμε πανέτοιμο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αγχώνεστε, διότι καλοκαίρι είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, τα αυτοκίνητα κάνουν και αυτά διάφορες μανούβρες. Αλλά όταν έχεις το γιατρό του αυτοκινήτου το σωστό, δεν έχεις προβλήματα. Σοκράτης Σάμιος Νικολάου Πλαστήρα 32, στην πόλη της Καλαμάτας, και λύνετε τα προβλήματα που μπορεί να σας απασχολούν για το αυτοκίνητό σας. 11% η βουτιά στο πετρέλαιο.
19: Σήμερα δεν κοίταξε τιμή πετρελαίου.
18: Γιατί, παιδιά, επειδή ηρεμήσανε, είπαμε το Ιράν.
19: Ναι.
18: Α, και λες δεν χρειάζεται.
19: Ναι.
18: Οκ. Επαγγελματικά ταμεία έρχονται άμεσα στη Βουλή και αφορούν την αναμόρφωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.

την Πέμπτη θέλει το αρμόδιο Υπουργείο να θέσει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τον περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης σε συνδυασμό με τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων αλλά και η φορητότητα της ασφάλισης. Είναι τα 130 σχόλια που καταγράφηκαν στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 15ήμερο και αφορά τη συγκεκριμένη τροποποίηση και μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλισης.

Απερίψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Τεμπών. Οπότε η δίκη συνεχίζεται κανονικά.

0: Θες εσύ κάτι να μας πεις?
1: Έχουμε ένα σημαντικό μουσαφίρι στη γειτονιά.
0: Για πες.
1: Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτέρες.
0: Ναι, αυτό έχει συναντήσεις.
1: Στη Λευκοσία.
0: Είναι γιατί σιγά σιγά φεύγει. Αποχωρεί, ναι, από τη θέση του.
1: Επειδή μας χαιρετά, σκέφτεται μήπως μπορέσει και ολοκληρώσει το κυπριακό ζήτημα. Να βρει αυτός μία διέξοδο, μία λύση.
0: Λοιπόν, κατάσχεση, επειδή αυτό το θέμα εγώ το ξέρω από όταν γεννήθηκα, που λένε να λύσουμε το κυπριακό και να λύσουμε το κυπριακό, και ακόμη περιμένουμε, κοντεύουμε να πεθάνουμε και ακόμη περιμένουμε να λυθεί. Πάμε στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, σε επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον. Βρέθηκαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Συνέχισε σε 20 επιχειρήσεις και τελικά κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων. Ευτυχώς, Παναγία μου, που προλάβανε και δεν τα έφαγε ο κόσμος, διότι δεν είναι λίγα τα site τις τελευταίες μέρες που μιλούν για την εμφάνιση σαλμονέλας σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Γιώτα Νέγκα, θάλασσα.

0: Όταν μία φωνή μπορεί και αλλάζει ένα κομμάτι τόσο πολύ και το μετατρέπει σε επιτυχία. Το Θάλασσα δεν είναι της Γιώτας Νέγκα, το ξέρουμε όλοι. Όμως παρόλα αυτά η εξαιρετική της ερμηνεία του δίνει μία διαφορετική αίσθηση. Λοιπόν, τι είχαμε στο Ιράν? Είχαμε βίντεο που εξηγεί πώς να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ μετά το βίντεο πώς να σκοτώσεις τον Ντόναλντ.
1: Βεβαίως, και έχουμε και
0: αφήσεις. Πάνε και αυτοί φυρί-φυρί, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, τι γίνεται, γιατί παρακολούθησα χτες μία συνέντευξη ενός διεθνολόγου, του κυρίου Μπαλτζόη, είναι και στρατιωτικός αναλυτής, και είπε ότι θυμάστε που το Ισραήλ θα πέρναγε από το κοινοβούλιο του τη γενοκτονία των Αρμενίων, θα την αναγνωρίσει. Όμως ξαφνικά αρνήθηκαν να την αναγνωρίσουν. Είπαν ότι υπάρχουν κολλησιεργίες του κοινοβουλίου, κλείνει κιόλας η Βουλή γιατί έχουμε εκλογές και αυτά. Όμως κρύβεται κάτι μεγαλύτερο από πίσω. Στο Ιράν υπάρχει μια μεγάλη ομάδα Αζέρων, δηλαδή κατοίκων του Αζερμπαϊτζάν, που είναι στα βόρεια του Ιράν. Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλλουν στο Ιράν με ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αυτοί οι Αζέροι μπορεί να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες κανονικά. Γιατί όπως είπε ο κύριος Μπαλτζόης, δεν γίνεται να αλλάξει ένα καθεστώς χωρίς να έχει στρατό, πώς το λένε, να πατάει στη γη. Δεν γίνεται μόνο με βομβαρδισμούς να αλλάξει κάτι. Τι γίνεται όμως? Στη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, οι Αζέροι ήταν αυτοί που έκαναν το μεγαλύτερο κομμάτι. Οι Τούρκοι δηλαδή έδωσαν την εντολή, αλλά οι Αζέροι εκτέλεσαν. Και είπε ο Ντόναλντ, για να μην έτσι χαλάσουμε τη σχέση μας με το Αζερμπαϊτζάν, ας μην το περάσετε τώρα και όταν τελειώσουμε την επιχείρηση με το Ιράν και φύγουν όλοι αυτοί οι μουσουλμάνο Ταλιμπάν που είναι στην εξουσία στην Τεχεράνη, τότε κάντε ό,τι θέλετε, λέει, κόψτε το λαιμό σας. Αυτά για το Ιράν. Ναι, το ξέρω, ήταν πολλά. Ήταν πολλές πληροφορίες μαζί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Oui.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά το ματινάκι ξαναβγήκε από την αφάνεια.
1: Ποιο?
0: Η Ματίνα, η Παγόνη.
1: Oh.
0: Την έχουμε πρόεδρο πάλι. Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Με εντολή
1: του
0: Σπυριδονάκη. Όχι, για να δείτε πώς παίζουν μπάλα οι ισχυροί. Σε όλους τους κλάδους και τομείς. Δεν θέλω να μου πειράζετε το Σπυριδονάκι.
1: Είπα και εγώ.
0: Έτσι.
1: Θα μείνει η Παγόνη χωρίς προεδρείο.
0: Όχι, δεν γινότανε, γιατί αφού δεν κατάφερε να βγει στις προηγούμενες, έπρεπε να τη βάλουμε εμείς. Γιατί τα λέει καλά. Και είναι και θεά. Δεν το συζητώ.

0: Σωκράτης Μάλαμας ήταν αυτός. Η ειδησιογραφία έχει ηρεμήσει, το βλέπεις?
1: Ναι, είναι λόγω καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος έχει ηρεμήσει ή έχουν ηρεμήσει οι δημοσιογράφοι που τα γράφουν. Γενικά αυτά που γίνονται.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Σε γενικές γραμμές υπάρχει μία... μία ηρεμία.
1: Είναι λόγω των πανηγυριών. Πάμε και ξεδίνουμε εκεί.
0: Λες.
1: Είχαμε και μία δημοσκόπηση από την interview.
0: Για πάμε.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οπα.
1: Και λέει ποιος είναι ο καταλληλότερος αρχηγός.
0: Άντε, γεια.
1: Ποιος είναι πρώτος?
0: Για πες να κουφαθώ.
1: Ο κανένας με 52%.
0: Έτσι, μπράβο, ήμουν σίγουρη.
1: Δεύτερος έρχεται ο Παύλος Πολάκης με 35.
0: Ναι, άντε για πες του.
1: Η Ρένα Ιδούρου με 11.
0: Βγήκε, δεν βγήκε αυτή?
1: Αυτή βγήκε.
0: Αυτή δεν βάλανε?
1: Αυτή βάλανε.
0: Να τη χαίρονται.
1: Αλλά οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΕΙ θέλουν άλλοι.
0: Α,
1: θέλουν τον Παύλο.
0: Α, είναι επαναστατικά μυαλά.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, άμα βλέπετε ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Αυτόν του 1, κάτι.
1: 0, κάτι.
0: Α, πήγαμε 0.
1: Είναι 0,
0: κάτι. Εντάξει.
1: Ποιος σας ταιριάζει όμως περισσότερο για πρόεδρο? Σας ταιριάζει η Ρένα Ιδούρου ή ο Παύλος ο Πολάκης?
0: Ο κανένας που έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι αυτός ο κανένας.
0: Και εγώ αυτόν θέλω να μάθω, άμα μου τον βρεις.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι ο κανένας.
0: Εγώ πάλι ψάχνω να βρω και το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μάλλον ΣΦΥΡΙΖΑ.
1: Μπα.
0: Τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος ιστορίας. Αλλάζει εντελώς το πολιτικό σκηνικό. Θυμάμαι, το λέω εδώ και ένα χρόνο αυτό, βαρέθηκα. Εν μέρη βαρέθηκα να το λέω. Επειδή το λέω και προ εισόδου του 26, θα αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Και πρέπει να γίνει. Το παρακάναμε.
1: Ναι, πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες μας.
0: Το παρακάναμε. Το παρακάναμε. Γι' αυτό βγαίνει παντού πρώτος ο κανένας.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30.
2: Η ώρα είναι 10.30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.

0: Τέταρτο μέρος, πρωινή καρφίτσα. Βολκάνος Φάρμ Φαρών 150. Το αγαπημένο κρεοπόλιο όλων όσων θέλουν ντόπια, τρυφερά, νοπά, ολόφρεσκα κρέατα. Αλλά και κρεατοσκευάσματα που δημιουργεί ο Ανδρέας και ο Αλέξης. Ο Αλέξης και ο Ανδρέας καθημερινά για όλους εμάς. Τα απολαμβάνουμε στο σπίτι. Κάνουμε ωραία τραπέζια, γιορτινά και καθημερινά. Γιατί και η καθημερινότητά μας πρέπει να είναι μια γιορτή με την οικογένεια, στο φαγητό και στο τραπέζι. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν επιλέγεις το Volcanoes Farm. Επίσης προϊόντα delicatessen από όλη τη χώρα, εξαιρετικά και μοναδικά, αλλά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά. Άγγελε, είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, αλλά δεν κρατιέμαι.
1: Πείτε το, τι έγινε.
0: Ολοκένουρια. Ολοκένουρια. Ολοκένουρια. Αναβύση.

0: Όλο πιο πάνω. Νέο τραγούδι από την Άννα Βύση. Συνοδεύει το νέο της look. Το νέο της look με το κοντό μαλλί, το οποίο την κάνει και αυτό εξαιρετική.
1: Καρδάκι.
0: Όχι, κοντό ανδρικό.
1: Α, τι...
0: Αυτή είναι η Άννα Βύση για την πορεία. Η απόλυτη για μένα Ελληνίδα τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή, που ό,τι και αν βγάλει κολλάει στο μυαλό του περισσότερου κόσμου.
1: Είναι Ελληνίδα star.
0: Oh yeah, oh yeah. Για πάμε τώρα που θέλεις να πάμε, αφού ακούσαμε την ολοκένουργια Άννα Βύση.
1: Θέλετε να πάμε σε quiz ή ζώδια?
0: Πάμε σε quiz. Μου ταιριάζει πιο πολύ.
1: Ωραία.
0: Νομίζω.
1: Θα το... Να βρω ένα καλό quiz.

0: Δύσκολο.
1: Ένα δύσκολο.
0: Γιατί μου αρέσουν τα δύσκολα.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα δύσκολο.
0: Πάμε σε ένα δύσκολο.
1: Για να δούμε.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι γέλιο θα ρίξουμε και σήμερα. Τι κουλά θα πούμε και σήμερα.
1: Έλα, μανίτσα. Ωραία. Μπήκαμε. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Η Ιαπωνία είναι μικρότερη σε έκταση από τη Γερμανία. Σωστό ή λάθος?
0: Λάθος.
1: Λάθος. Τινγκ.
0: Σωστή. Εντάξει τώρα.
1: Ποια είναι μεγαλύτερη σε έκταση, η Ρωσία ή η Αφρική?
0: Η Ρωσία.
1: Εγώ. Αφρική.
0: Αφρική είναι μεγαλύτερη από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έλα εσύ.
1: Γιατί δεν βάζει τους πάγους στο του Ατλαντικού.
0: Πάμε. Α, δεν συμπεριλαμβάνει και εκεί.
1: Ναι, ούτε τη Σιβηρία.
0: Πού να το ξέρω, γιατί αν τα συμπεριέλαμβανε, ποια είναι μεγαλύτερη?
1: Η Ρωσία.
0: Έτσι, γιατί εγώ συμπεριέλαβα όλο το look.
1: Εσείς πιάσατε Σοβιετική Ένωση όλο.
0: Έτσι,
1: παλιό.
0: Γεια σου, αυτό έπιασα, η αλήθεια είναι.
1: Η έκταση...
0: Οπότε είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι. Η έκταση της Βραζιλίας είναι μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, ένα κράτος περνάει μια ολόκληρη ένωση.
0: Ναι.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Μαδαγασκάρη?
0: Κάτσε να θυμηθώ την Μαδαγασκάρη. Νομίζω πως ναι.
1: Είναι όπως είναι ο χάρτης της Αφρικής,
0: ναι,
1: είναι νότια ανατολικά.
0: Ναι, νομίζω πως είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία. Συμπεριλαμβάνει και τη Σκωτία?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Μαδαγασκάρη.
0: Εντάξει.
1: Τούσου. Είναι μεγαλύτερη σε έκταση η Αυστραλία από την Ινδία? Σωστό ή λάθος?
0: Έχω την εντύπωση πως είναι. Μπερδεύομαι τώρα. Η Αυστραλία πρέπει να είναι μεγαλύτερη.
1: Η Αυστραλία η περισσότερη γη είναι και άγονη. Οπότε δεν πάει μέσα του πληθυσμού.
0: Ναι, όχι. Για βάλε.
1: Εγώ θα βάλω την Αυστραλία.
0: Κι εγώ αυτό σου παρεβάλλεις.
1: Σωστό.
0: Είδες.
1: Η Αυστραλία είναι μεγαλύτερη.
0: Βέβαια. Χωρίς να βάλουμε τη Νέα Ζηλανδία.
1: Έτσι. Το μήκος της Χιλής υπερβαίνει την απόσταση Λισαβόνα-Μόσχα.
0: Έλα τώρα, μην.
1: Δύο άκρες Ευρώπης.
0: Έλα τώρα τα κουλά. Ναι, θα πω εγώ. Έτσι από αντίδραση.
1: Ναι. Όντως.
0: Η αντίδραση βγήκε σωστή.
1: Το Καζακστάν.
0: Οπα.
1: Είναι μικρότερο σε έκταση από τη Γρυλανδία?
0: Σωστό ή λάθος?
1: Σου ήλου.
0: Όχι, είναι μεγαλύτερο νομίζω το Καζακστάν.
1: Ναι. Σωστό, είναι μεγαλύτερο το Καζακστάν.
0: Είδες.
1: Ποια είναι μεγαλύτερη σε έκταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή η Ανταρκτική?
0: Η Ανταρκτική.
1: Ναι.
0: Νομίζω η Ανταρκτική ότι είναι μεγαλύτερη.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και προτελευταία αυτή. Το Μεξικό είναι μεγαλύτερο από την έκταση της Σκανδιναβικής Χερσονήσου?
0: Μη λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε. Όχι βέβαια.
1: Σωστό, είναι μεγαλύτερο.
0: Το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Άι στο χαϊμό.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο κράτος.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ.
0: Μέχικο.
1: Δεν του φαίνεται στο μάτι.
0: Όχι, δεν του φαίνεται. Μέχικο, Μέχικο.
1: Και τελευταία, η Σιγκαπούρη. Είναι μεγαλύτερη από το Λουξεμβούργο?
0: Εννοείται.
1: Όχι.
0: Άι στο χαϊμό σου.
1: 6 στα 10. Κυρία.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Δεν είμαστε και 50-50.
1: Ναι.
0: Κι άλλο καινούργακι. Έλα πως σας έχω εγώ. Για πάμε. Με τον Νικολάκη.
2: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ

0: Ένοχο κορμί. Νίκος Οικονομό.
1: Παιδιά, κάτι έχει πάθει και δεν μου βγάζει άλλα quiz.
0: Εντάξει, καλύτερα. Πόσο δηλαδή κατρακύλα θέλεις? Με συγχωρείς δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είπαμε κάτι. Άμα ρε παιδιά.
0: Όχι, να τα λέμε και αυτά ότι...
2: Καλέ.
0: Έλα καλέ.
2: Η Οδύσσια του Νόλαντ κάνει τους Βρετανούς να θέλουν να μάθουν ελληνικά. Έχει γίνει αύξηση, παρακαλώ κρατηθείτε, 635% σε δασκάλους ελληνικών στο Λονδίνο.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Παιδιά, εντάξει.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, για να επανέλθουμε έτσι και λίγο στα σοβαρά, mm-hmm. η στάθμη του Δούναβη στην Κροατία έφτασε σε 2000.

0: Ο Δούναβης.
1: Ναι.
0: Η στάθμη του Δούναβη.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Οπότε αυτό, ξέρετε τι σημαίνει?
0: Θα φτιάξουμε και άλλες πυρηνικές κεφαλές ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι σε λίγο σε όλο τον κόσμο θα πούμε το νερό νεράκι.
0: Oh mon dieu.
1: Κατάλαβες?
0: Très miserable. Oui. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μου βγήκε το γαλλικό μου τώρα, γανάκτησε.
1: Και επειδή ακούγαμε Νίκο Οικονομόπουλο,
0: ναι,
1: βγήκε στα social, γιατί ο Νίκος Οικονομόπουλος κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, δηλαδή συγκεκριμένα 10.000 ευρώ που απαιτούνταν για την ακριβή θεραπεία ενός μικρού αγοριού από την Αθήνα, το οποίο κινδύνευε να χάσει το χέρι του. Εντάξει, αυτά κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες και μπράβο τους. Λοιπόν, επισημοποιείται η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη το μεσημέρι. Η τελευταία ειδησιογραφική ενημέρωση.
0: Τον έχασε ο Στέφανος.
1: Άγια σου.
0: Αχ.
1: Πάντως εύκολα επιλέγουν στρατόπεδα ορισμένοι.
0: Με καλά.
1: Έτσι. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Δεν θα βγω από το μυαλό σου.

0: Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή. Τι έχεις να μας πεις, Άγγελε, πριν αποχωρήσεις από το Ραδιοθάλαμο 2?
1: Ότι συζητήσεις για το Κυπριακό που γίνονται τώρα στην Κύπρο. Έχουμε μία πρόταση από τον ΟΗΕ να υπάρξει ένα μοντέλο διοίκησης όπως το Ιράν, όπως το Ιράκ για την Κύπρο. Ενωμένη δηλαδή η ελληνική και τουρκοκυπριακή κοινότητα.
0: Μπερδεύτηκα. Θέλεις να μου το κάνεις λίγο πιο...
1: ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Είχε μία πρόταση για την Κύπρο.
0: Okay.
1: Να ενωθούν τα κατεχόμενα με την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Και από ενιαίο κράτος να υπάρξει ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η κάθε κοινότητα κρατά δικό της τρόπο για να λύνει τα καθημερινά ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, Αθλητισμού, αυτά. Και η κεντρική κυβέρνηση στη Λευκωσία κρατά εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και έναν πρόεδρο-αντιπρόεδρο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τέτοιο μοντέλο φαίνεται ότι πάει να γίνει στην Κύπρο, όπως έχει γίνει στο Ιράκ μετά την εισβολή του 2003.
0: Μάλιστα.
1: Που Κούρδοι και Ιρακινοί είναι μαζί στην ηγεσία, ένα τέτοιο
0: Μάλιστα.
1: mood.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα.
0: Σε χαιρετάμε, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς θα συνεχίσουμε, όπως καταλαβαίνεις, με μαγειρική, έτσι, μας επιτρέπεις.
1: Εντάξει.
0: Διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγειρεύουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
11: Χορηγός εκπομπής.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5ο ημίωρο πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94,8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και φυσικά το ημίωρο της Τυροκομικής Μεσσίνης. Που αν μας ακούτε εκτός Μεσσηνίας και δεν τη γνωρίζετε, αναζητήστε τα προϊόντα, επειδή τα τυροκομικά προϊόντα πρέπει να είναι παραδοσιακά, ποιοτικά, σταθερά σε γεύση και φυσικά από εταιρείες οι οποίες φροντίζουν να εξυγχρονίζονται προσέχοντας πάντα το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν η Τυροκομική Μεσίνης και η αδελφή Πετρόπουλη φροντίζουν να μας παραδίδουν και να μας προσφέρουν καθημερινά εξαιρετικά προϊόντα. Σήμερα το φαγητό που θα φτιάξουμε είναι πολύ εύκολο, πολύ λίγα υλικά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σας πω τι χρειάζεστε. Πάμε μια βόλτα πίσω, λίγο στα παλιά. Σε έναν καλλιτέχνη που δεν είναι πλέον στη ζωή, αλλά που άφησε τα τραγούδια που ακόμη και σήμερα τα ακούμε.
13: Και όπως τα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέλνει.

0: θα διακόψω γιατί η επικαιρότητα λέει πως και η Μυρτό Κοροβέση, την οποία είχα τη χαρά να γνωρίσω στο φόρουμ Μεσσηνίας, αποχώρησε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Ένα νέο κορίτσι το οποίο είχε πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αποχώρησε.
1: Για μένα του μιλάς.
0: Καλή επιτυχία Μυρτό σε ό,τι και αν αποφασίσεις για το μέλλον σου.

Μοναδικός Παντελής Παντελίδης. Από τα παλιά. Ένα νέο παλικάρι. Ένας καλλιτέχνης που δεν είναι κοντά μας. Που άφησε όμως παρακαταθήκη μουσική. Και εμείς ακόμη απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πάμε όμως να μαγειρέψουμε. Τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε μανιτάρια γεμιστά με πιπεριές και κεφαλοτήρι, αλλά και φέτα από την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη. Για 6 μερίδες θα χρειαστούμε 6 μεγάλα μανιτάρια. Δεν είναι μερίδες ουσιαστικά, απλά για να απολαύσει ένα μανιτάρι το κάθε άτομο. 6 μεγάλα μανιτάρια φρεσκότατα, 10 γραμμάρια τυρί φέτα Τυροκομική Μεσίνης, 10 γραμμάρια κεφαλοτήρι Τυροκομική Μεσίνης, 1 αυγό, 2 κουταλιές της σούπας γάλα, αλάτι, πιπέρι και 50 γραμμάρια βούτυρο σε κύβους. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πρωτεΐνη, εξαιρετικά απαραίτητη για τον οργανισμό. Τα μανιτάρια είναι superfood. Συνοδευόμενα λοιπόν από τα τυροκομικά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης, γίνονται μοναδικά εδέσματα. Επίσης λοιπόν θα χρειαστείτε μία κόκκινη πιπεριά και μία πράσινη. Σας είπα τα υλικά, τραγούδι, εκτέλεση αμέσως μετά. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στο κανάλι 1.

0: Όχι LA, bitches τραγουδάνε.
1: Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά.
2: Έλληνα Παπαρίζου. Μασό. Τζοάν. Ακούς Τζοάν. Κάτσε καλά. Γυναικεία υπόθεση, όπως καταλάβατε το κομμάτι. Γυναικεία υπόθεση και τα μανιτάρια με πιπεριές και τυριά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα καθαρίσουμε τα μανιτάρια μας. Ξέρετε, θα κόψουμε και το κοτσανάκι. Θα αφαιρέσουμε τη φλούδα τους, το πόδι που λέμε, δηλαδή το κοτσάνι, το πόδι τους. Θα τα πλύνουμε και θα τα στρώσουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα, προσθέτοντας τα κομματάκια από το βουτυράκι. Σε ένα μπολ θα έχουμε ψιλοκόψει και θα προσθέσουμε τις πιπεριές μας, το γάλα, το αυγό και φυσικά τα εξαιρετικά μας τυριά, τη φέτα και το κεφαλοτήρι. Θα ανακατέψουμε καλά, θα γεμίσουμε τα μανιτάρια μας, θα τα σκεπάσουμε με μία ακόμη λαδόκολλα και θα τα ψήσουμε στους 220 βαθμούς της αντιστάσης για 20 λεπτά σκεπασμένα. Θα τα ξεσκεπάσουμε και θα τα ψήσουμε για άλλα 20 λεπτά. Δεν χρειαζόμαστε κανένα υγρό, γιατί τα μανιτάρια θα βγάλουν τα δικά τους υγρά και θα βράσουν μέσα σε αυτά. Όταν θα δούμε να παίρνουν αυτό το ωραίο χρυσαφένιο χρώμα από πάνω, γιατί μην ξεχνάτε έχουμε βάλει τα τυριά μας, τα αφαιρούμε από το φούρνο και φυσικά τα απολαμβάνουμε με καλή παρέα. Αλλά και μόνοι μας.
3: Με το

τόσα αισθήματα. Χρήστος Μενιδιάτης. Για να ανεβάζουμε λίγο ρυθμούς και διάθεση. Το φαΐ θέλει και διάθεση. Έτσι δεν είναι? Ναι, θέλει και διάθεση. Λοιπόν, η φίλη λέει ότι μαγείρευε η Ιωάννα, λέει. Μαγείρευε. Οπότε εγώ δεν χαλάω χατήρι. Μαγείρεψε τα μανιτάρια. Πάρτε και ένα γρήγορο τώρα. Ακόμα, εξτρά. Πάλι με κεφαλαιοτήρι όμως. Γιατί το κεφαλαιοτήρι της θηροκομικής μεσίνης είναι όριμο, σκληρό και μπορεί να φαγωθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, θέλουμε 4 πιπεριές φλωρίνης, αυτές που έχουμε στο βάζο και που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Σας προτείνω να πάτε στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη, να βρείτε και την πλήρη γκάμα των τυροκομικών προϊόντων, να βρείτε και το βάζο με τις πιπεριές. Λοιπόν, θα τις βγάλετε, θα τις σκουπίσετε, θα τις κόψετε σε λωρίδες. Θα πάρετε 2 φέτες κεφαλαιοτήρι από την τυροκομική μεσίνης, 2-3 κουταλιές σούπας αλεύρι και ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για να μην σας αφήσω έτσι, θα σας φτιάξω και σαλτσούλα που θέλετε. Ένα κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο, ξερό, κοπανισμένο. Τώρα δεν έχετε, μην το βάζετε, είναι προαιρετικό. Βάλτε ξηρό δυόσμο που σίγουρα θα έχετε. Θέλετε 120 ml ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή και 1 κουταλάκι του γλυκού θυμαρίσιο μέλι. Οκ. Λοιπόν, στο μούλτι λάδι, ξύδι, μουστάρδα, μέλι και μυρωδικό της επιλογής σας. Είπαμε, αν έχετε και τα δύο βάλτε τα όλα και το χτυπάτε να βγει η ηλία σάλτσα. Βάζουμε σε ένα μπολ νερό και σε ένα πιάτο το αλεύρι. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι και αφού περάσουμε το τυρί μας από νερό, αλεύρι και τα λοιπά, το τοποθετούμε στο ζεσταμένο λάδι του τηγανιού και το τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές για να πάρει χρώμα. Οκ. Αφού λοιπόν φτιάξουμε και τις δύο φέτες, τα βάζουμε σε μία ωραία πιατέλα, τοποθετούμε από δίπλα και τις πιπεριές φλωρίνης και περιχύνουμε με τη σάλτσα και σούπερ ντούπερ με φρέσκο ψωμάκι, βουτιές μέσα εκεί, άντε και καλά να περνάμε και καλά να φάμε. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 και πάλι εδώ, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Και φυσικά και πάλι χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στην Ειρηναία. Και στον Ειρηναίο. Ειρήνη, Ειρηναία, Ειρηναίο, τέλος πάντων όλους όσους γιορτάζουν. Της Μεγαλομάρτυρος σήμερα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ
2: Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει στη ΧΑΛ. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τη River Plate για την παραχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. Την παραμονή στην Ευρώπη και τους Πειραιώτες έχει ως προτεραιότητα ο Μεχδί Ταρέμ. Ισχυρή υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ολλανδό Ντεφράι θέτει ο συμπατριώτης του νεοαποκτηθής Φαν Ντρόγκελεν για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εναντίον της Ουγγρικής Πάξη για την προκριματική φάση του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο διεθνής χαφ Μανώλης Σιώπης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του στην τουρκική Καραγκιουρμρουκ. Την εγγραφή συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι κινούνται και για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβο αναμένεται να πάρει ο Ελουστόν. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στη λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντεουίτ της Αλκμαρ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοθετικού Ήβι Λόπεθ. Ο Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού εξτρέμ Αϊτόρ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Βόλο. Απέκτησε τον έμπειρο Γάλλο δεξίο μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ καθώς και τον 29χρονο φόρ Γιώργο Χαραλαμπόγλου. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη με θέμα την χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena την νέα σεζόν. Η μεγάλη συμφωνία είναι πλέον γεγονός και ο Κωνσταντίνος Καρέτζας ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Η γερμανική ομάδα ολοκλήρωσε την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοπαιδευτικού της Γκένκ, μια σούπερ μεταγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Η Τρανζοσπόρο είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αιγύπτιου τέως ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αναφέρει η Sport Digital. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λιψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός επιτελικός μέσος θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ντέρ, ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή Άγγλο στόπερ Τζον Στόουνς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι. Στη Μάλαγα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος σέντερ Βίλι Ερνάν Γκόμεθ, όπως αναφέρει η Μάρκα. Η Χαπόελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου γκάρ Ταμίρ Μπλαντ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπη σύμφωνα με το Sport 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Το πρώτο ημέρος της εκπομπής πήγε κυρίως στη μεγάλη μεταγραφή που κάνει η ΑΕΚ, αυτή του Λόβρο Μάγιαρ, του διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικού, ο οποίος μέχρι την επόμενη από κάποιον ανταγωνιστή θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στο φετινό μεταγραφικό παζάρι το ελληνικό. Ο Θανάσης λέει, Βάγγελε, καλός παίκτης, αναμφίβολα είναι ο Μάγιαρ, την ξέρει την μπαλά καλά, αλλά είναι κουρούτα, αδύναμος, τι να κάνουμε, δεν έχει εντάσεις και στο τσουλού θέλει εντάσεις, είναι για δεκάρι στο 4-2-3-1. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, Θανάσου, αλλά το επίπεδό του είναι για εκεί, για Champions League. Και μην ξεχνάς ότι γι' αυτό είπα ότι στον Ολυμπιακό, παρότι προτάθηκε, παρότι άρεσε, δεν τέριαζε στον Μεντιλίμπαρ στο στυλ του, έτσι, όπως δεν τέριαζε και ο Λιβάκοβιτς για παράδειγμα. Για την ΑΕΚ, σε αυτό το αργό τέμπο, με τον έλεγχο του ρυθμού, με τους μπαλάτους χαφ του Νίκολιτς, είναι upgrade σε σχέση με το περσινό ρόστερ στις αντίστοιχες θέσεις. Αυτό δεν διαφωνούμε, θα συμφωνήσουμε μέσα στην διαφορετική προσέγγιση που έχουμε. Τα πάντα, παιδιά, για τις μεταγραφές θα φανούν στο γήπεδο. Ισχύει για όλους. Λοιπόν, ερώτηση, ποιος είναι καλύτερος, ο Στάνιτς ή ο Γκουστάβο Ασά? Ο Στάνιτς είναι 25 χρονών, έτσι, ο Γκουστάβο Ασά είναι 21. Ο Στάνιτς εκμεταλλεύεται μια μεγάλη σεζόν, σούπερ σεζόν που έκανε στην, και έγινε και πρώτο σκόρερ στο περσινό Europa League με την Λουντογκόρετς. Ο Σά είναι ένας παίχτης αρχηγός στα 21 του, αστέρι της εθνικής ελπίδων, παίζει σε μια ομάδα που, από την οποία μπορεί να πάει είτε σε κορυφαία πορτογαλική ομάδα είτε σε top πρωτάθλημα. Ο ένας κάνει 8 εκατομμύρια ευρώ, έχει χρηματιστηριακή αξία, πόσο εκεί, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ο άλλος κάνει 25. Πολύ καλά δεν ξέρω κανέναν από τους δύο, να σου πω την αλήθεια. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι έχει μεγαλύτερο potential ο Γκουστάβο Σά, αλλά το βλέπω δύσκολο να έρχεται στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σά. Τώρα που είπα για το Στάνιτς, έγινε ξανά γέφυρες η πλευρά του Στάνιτς, το μετάνιωσε. Θυμίζω ότι ο Μπέλιτς, ο πατέρας του, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, για να φεγγάρι είχε περάσει τον Ολυμπιακό, ο Μπέλιτς, ο πατέρας του, που είναι οικογενειακός φίλος τον Στάνιτς και ψηλό μάνατζερ, ήταν αυτός που είχε ζητήσει τρελά λεφτά όταν είχα έρθει στην Ελλάδα, και ενώ υπήρχε συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Λουντογκόρετς, κάτι που έκανε τον Ολυμπιακό να αποσυρθεί. Τώρα από εδώ και δύο μέρες ακούγεται ότι ο Στάνιτς, η πλευρά Στάνιτς, έχει ρίξει γέφυρες ξανά προς τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με το ότι διέρευσε για Γκουστάβο Σά. Θα το δούμε στην πορεία. Ένας φίλος του Ολυμπιακού λέει, κάτσε να έρθει ο Τιρτραουή να πατήσει η Ελλάδα, να το δω, το πιστεύω, μακάρι να δικαιωθείς σε αυτό, λέει. Και επίσης καταλαβαίνω με αυτά ότι πέρα από οχταρό εξάρι θα αποκτηθεί και άλλος χαφ πιο δημιουργικός. Φαίνεται ο Ολυμπιακός στα φιλικά του ότι έχει ανάγκη από να βάλει δημιουργία, χαφ με δημιουργία στη μεσαία του γραμμή. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης δεν μπορεί να παίξει έξι. Είναι οχτάρι. Αν έρθει ο Τιτραουή και αποκτηθεί και άλλο 18ωρο δεκάρι και με τον Τζικίνιο να παίζει και σε αυτές τις θέσεις, δεν θα περιοριστεί και άλλος ο χρόνος του Μουζακίτη, λέω εγώ.

Λοιπόν, έγινε και επίσημο στον πάγκο των τρικολόρ της Εθνικής Γαλλίας ο Ζινεντίν Σιντάν. Λοιπόν, στη μεταντεσάν εποχή το τρικολόρ υπέγραψε για 4 χρόνια και παρουσιάστηκε. Και στις πρώτες δηλώσεις ο Ζιντάν είπε: «Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις την προπονητική από το να λάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου. Είναι τεράστια χαρά και είμαι περήφανος ως Γάλλος που βρίσκομαι στον πάγκο της Γαλλίας». Λοιπόν, μιλάμε για νέα εποχή, γιατί ο Ντεσάν, πώς περνάνε τα χρόνια ρε Μπουρουναρά, ο Ντεσάν, ο Ντιντιέ, ήταν στον πάγκο στο γαλλικό πάγκο 14 χρόνια. Πώς περάσαν 14 χρόνια με τον Ντεσάν στον πάγκο τον τρικολόρ και δεν το καταλάβαμε ρε Μπουρουναρά.

Are you ready? Are you ready? Λοιπόν, μην ξεχάσω και το deal, done deal. Σαν φαίνεται μοιάζει και λίγο απίστευτο, της Dortmund με την Genk για τον Καρέτσα. Καλά, δεν αλλάζει και πολύ η ζωή του Καρέτσα. Μπορεί να πήγε από το βελγικό πρωτάθλημα στην Bundesliga, από την Genk στην Borussia του Dortmund, αλλά η απόσταση Genk Dortmund είναι κοντά με αυτοκίνητο, είναι περίπου 2,5 ώρες. Λοιπόν, φαίνεται απίστευτο, γιατί χρειάστηκαν 4,5 προτάσεις, όπως σας το λέω, 4,5 προτάσεις και 2 ταξίδια στο Βέλγιο, έτσι ώστε η Dortmund να καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με την Genk με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ και να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που προτιμούσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να πάει στην Dortmund από το να πάει στη Μίλαν ή σε άλλη ομάδα. Η επιθυμία του 19χρονου διεθνή Έλληνα μεσοπιθετικού ήταν αυτή που μέτρησε για να γίνει η μεταγραφή στην Dortmund. Μέτρησε υπέρ της Dortmund.

η επιμονή αυτή του Καρέτσα για να πάει στην Ντόρτμουντ ήταν και ο βασικός λόγος που έπεσαν και οι απαιτήσεις της Γκένκ κάτω από τα 40 εκατομμύρια. Γιατί η Γκένκ αρχικά το κοστολογούσε με 45 εκατομμύρια. Τελικά τον πούλησε 35, κάτι παραπάνω από 35 εκατομμύρια. Η Ντόρτμουντ που είχε ξεκινήσει από τα 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, στο ξεκίνημα αυτής της διαπραγμάτευσης, γι' αυτό λέω ότι χρειάστηκαν 4,5 προτάσεις στη Ντόρτμουντ. Στο ξεκίνημα αυτής της διαπραγμάτευσης, η Γκένκ έλεγε: θέλω 45 για τον Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ έλεγε: σας δίνουμε 25 για τον Καρέτσα. Και μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που πούλησε η Μίλαν τον Λεάο, έκανε ολίν, μπήκε ολίν στην μεταγραφική υπόθεση Καρέτσα. Και τότε επέστρεψε δυναμικά η Ντόρτμουντ στις διαπραγματεύσεις, ανέβασε περίπου 10 εκατομμύρια, έφτασε να ανέβει κοντά στα 10 εκατομμύρια και έχοντας τον Καρέτσα, γιατί πάντα μετράει η επιθυμία του παίχτη, έφτασε σε αυτό το deal done.

Ο Καρέτσας μπαίνει στην ειδική κατηγορία των μεταγραφών της Ντόρτμουντ που ειδικεύεται στο να παίρνει πιτσιρικάδες και μετά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να τους εξελίσσει και να τους μοσχοπουλάει. Πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ντεμπελέ, Μπέλιγχαμ, Χάλαντ. Έτσι. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν στην ειδική κατηγορία του δεύτερου μόλις παίχτη για τον οποίο δαπάνησε πάνω από 30 εκατομμύρια. Ο μοναδικός για τον οποίο η Dortmund είχε δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ ήταν στη Ρεν το 2015 για τον 19χρονο τότε Ουσμάν Ντεμπελέ. Και τώρα έρχεται για έναν άλλον 19χρονο, το δικό μας τον Καρέτσα, να δώσει περίπου πάνω κάτω περίπου στα ίδια λεφτά για να τον κάνει δικό της. Ποτέ, ούτε στο, ποτέ για κανέναν άλλον, ούτε για τον Μπέλιγχαμ, ούτε για τον Χάλαντ, ούτε για τον Τζέιντον Σάντσο, δόθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια όσο για τον Καρέτσα και τον Ντεμπελέ.

Μου λέει ένας φίλος, πολλά λες Βαγγέλη, μπερδεύεσαι με τους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα. Η απόσταση Γκένγκ Ντόρμουτ είναι 177 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι θα κάνει λιγότερο από 2 ώρες για να πάει από το Γκένγκ στο Ντόρμουτ. 177 χιλιόμετρα με τους αυτοκινητόδρομους που υπάρχουν στη Γερμανία. Εντάξει, εκτός αν παίζεις σε κίνηση, ναι, κάτω από 2 ώρες, είπα 2,5 χιλιόμετρα.

Πάντως είναι καλό για τον Καρέτσα που στην Dortmund έχουν πολύ καλή άποψη για τους Έλληνες παίκτες, για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικότερα, γιατί είχαν και είχε γίνει και ηγέτης κάποια στιγμή τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, έτσι, μην το ξεχνάμε. Μετά το γιο του Ρονάλντο, τώρα έχουμε το γιο του Μέση, φίλε. Ο 8χρονος γιος του Μέση, Πουρναρά, που παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Δήθεν διέρευσε έτσι τυχαία βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει πλάκα στους συνομήλικους του. Ο επαναλαμβάνω, ο 8χρονος γιος του Μέση. Και βλέπεις όπως στην Ελλάδα με τους πολιτικούς, έτσι και εκεί πέρα θα έχουμε τώρα οικογενειοκρατία. Ρονάλντο, γιος Ρονάλντο, Μέση, γιος Μέση τώρα. Φοβερά πράγματα παγκοσμίως. Φαντάσου να ήταν και Έλληνες, ε. Παπανδρέου, γιος Παπανδρέου. Μητσοτάκης, γιος Μητσοτάκη. Ο Τσίρο Μέση, στο πρόσωπό του, με βάση και το βίντεο που έχει διαρρεύσει, φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή, γνωστή φράση, τη λένε και στο χωριό του Κατσάτσου, like father, like son. Αυτό λένε και στο χωριό του Κατσάτσου.

Λοιπόν, έχουμε μεταγραφή, ανακοίνωση μεταγραφής από Super League τη ομάδα και συγκεκριμένα από την Κηφισιά, ανακοίνωση των Leroy Abanda, τον αριστερό μπακ. Πού έπαιζε πέρυσι αυτός? Ο Γάλλος, ο Leroy Abanda. Λοιπόν, έχει περάσει και από τη Μίλαν, την ΚΑΠΑ 19 της Μίλαν, έτσι, μην το κάνουμε γελίσα. Α, ήταν στον Όφι, ναι, ναι, 1,5 χρόνο ήταν στον Όφι. Και μετά πήγε στη Νότια Κορέα και στη Λεμάν. Ενώ στο δεύτερο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου φόρεσε τη φανέλα του Βόλου. 17 συμμετοχές. Μάλιστα.

Περιμέναμε τους Γερμανούς να μας πούνε πόσο θα είναι το συμβόλαιο, ετήσιες αποδοχές του Μάγερ. 2 εκατομμύρια λένε. Πόσα παίρνει στην Βόλφσμπουργκ? 2,7. Έπεσε στα 2.

Λοιπόν, σύμφωνα με το Sud Info, το βελγικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν νέα κρούση προς το Σαρλερουά ύψους 8 εκατομμύριων ευρώ συν μπόνους, πλησιάζοντας αρκετά τις απαιτήσεις του κλαμπ που είναι στα 10 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο δημοσίευμα του Sud Info, το deal μοιάζει να είναι αρκετά πιθανό και όλα δείχνουν πως η υπόθεση θα καταλήξει σε happy end. Ωραία, γλέντια θα κάνουν μετά στους Παναθηναϊκούς οι Ολυμπιακοί. Λέω εγώ τώρα. Πάντως σας διαβεβαιώνω, αυτή η νέα πρόταση που λέει, που αποκάλυψε το Sud Info, δεν είναι και τόσο νέα, φρέσκια, γιατί έχει γίνει τουλάχιστον από το Σάββατο τα 8 εκατομμύρια. Από το Σάββατο είχαν πλησιάσει, αλλά δεν φτάνανε τα 8 εκατομμύρια που έγανε το Σάββατο. Δεν είναι χθεσινή. Οπότε μήπως έχουμε νέα στη νέα. Λέω εγώ τώρα, λέει τώρα ο Μίχος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 272700.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Λοιπόν, τι χρειάζεται η ΑΕΚ για να μπει στην League Phase του Champions League. Μάλιστα, μάλιστα. Να περάσει από τους δύο αγώνες των play-off. Μπαίνει απευθείας στα play-off του Champions League, τέλη Αυγούστου εκεί. Μέσα από αυτούς τους δύο αγώνες να προκριθεί. Τι χρειάζεται. 24.000 έχει συντελεστεί, 24.000. Υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ως η πρώτη ομάδα του γκρουπ των ανίσχυρων. Πώς μπορεί να αλλάξει η θέση της και να πάει στο γκρουπ των ισχυρών? Να κάνει τουν την έκπληξη με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Θυμίζω στη ρεβάνς. Θυμίζω ότι στο πρώτο μάτς στην Ελβετία η πρώην ομάδα η τουν, συγγνώμη, ναι, του Ραστόντερ δεν ήταν. Ναι, είχε φέρει 1-1 με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Τώρα η ρεβάνς είναι στο Ζάγκρεπ. Αν περάσει η Δυναμό Ζάγκρεπ, τότε ο υψηλότερος συντελεστής θα τη διατηρήσει πάνω από την ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών. Αν όμως προκριθεί η τουν, θα συνεχίσουν οι Ελβετοί με χαμηλότερη βαθμολογία, οπότε η ΑΕΚ από πρώτη ομάδα των γκρουπ των ανίσχυρων θα ανέβει στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση. Ποια είναι η διαφορά το να είσαι στην ανίσχυρη, στους ανίσχυρους με τους ισχυρούς? Είναι σημαντική. Η ΑΕΚ ως ισχυρή θα αποφύγει στην κλήρωση για τα play-off του Champions League ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Celtic, η Λεχ Πόζναν, η Σλόβαν Μπράτισλάβα, εφόσον αυτές συνεχίσουν τη διοργάνωση. Είναι σημαντικό. Τώρα θα μάθουμε για τον αντίπαλο, τον πιθανό αντίπαλο της ΑΕΚ στην κλήρωση των play-offs που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου. Έτσι. Θυμίζω ότι οι πρώτοι αγώνες για τα play-off έχουν οριστεί 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς 25-26 του ίδιου μήνα, 25-26 Αυγούστου. Οκ,

Λοιπόν, στα 5 εκατομμύρια είναι η τελική πρόταση προσφορά της River Plate για Ορτέγκα. Περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερο από ό,τι είχε δαπανίσει πριν από 3 χρόνια ο Κορδόν, τότε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, για να τον φέρει στους Ερυθρόλευκους. Τώρα δίνουν 5 η River Plate, σύμφωνα με τους Αργεντίνους. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι ήθελε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν έχει πέσει. Έτσι. Τώρα όσον αφορά τον Ταρέμι, θυμίζω ότι υπήρχαν δημοσιεύματα από χθες ότι τον θέλει Βάσκο Ταγκάμα, ότι έχει δεχτεί κρούση με προκειμένου να αφήσει τον Ολυμπιακό την Ευρώπη. Σημερινό δημοσίευμα του δημοσιογράφου Μπρούνο Μουρίτο εμφανίζει τον 34χρονο διεθνή Ιρανό φορ να μην επιθυμεί να παίξει μπάλα στη Βραζιλία, να μετακομίσει στη Βραζιλία, αλλά θέλει να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο στο 2020.

Με ρωτάτε τι θα γίνει με τον Γιαννούλη και τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Γιαννούλης θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ, πιέζει όσο μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει ένα CEO της Augsburg που δεν θέλει να ακούει για ΠΑΟΚ, που υπάρχει μια ομάδα που λέει ότι για να τον δώσουμε στην Ελλάδα θα πρέπει να πάρουμε τα χρήματα της προσφοράς που έχει κάνει άλλη ομάδα, εννοεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 4.750.000 ευρώ, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι τα 4 εκατομμύρια. Τα λεφτά που έχει πάρει, που προσφέρει ο Ολυμπιακός, ζητάει από τον ΠΑΟΚ ή Augsburg, ξεκάθαρα. Επίσης, επειδή είναι πολύ επιφυλακτικός και προκατελημένος ο CEO της Augsburg με τον ΠΑΟΚ, απαιτεί το 50% από τα λεφτά που θα κλείσει τον deal για τον Γιαννούλη να πληρωθούν προκαταβολικά. Δηλαδή, όπως έγινε με τον Πινέδα, που ναι, μεν η Μοντερέι έδωσε τη ρήτρα, αλλά έδωσε τα 4 εκατομμύρια και τα άλλα σε δώσει. Έτσι και η Augsburg κάτι αντίστοιχο ζητάει, δηλαδή πάει 4,5 εκατομμύρια, 4,750. Από τα 4,750 τα 2,375 να είναι μετρητά με το που πέσουν υπογραφές. Δεν το κάνει, δεν το δέχεται αυτό. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες. Και είναι μια υπόθεση που δεν ξέρω. Μπορεί να κλείσει αυτή την εβδομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ. Είναι θέμα αν ο ΠΑΟΚ ανεβεί στην προσφορά του και ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις και ως προς στον διακανονισμό, την αποπληρωμή του transfer fee που θέλει η Augsburg. Εκεί είναι το θέμα, ξεκάθαρο. Είναι πιο εύκολο να αποκτήσει δεξί μπακ παρά το Γιαννούλη που παίζει αριστερά ο ΠΑΟΚ. Παρότι ψάχνει, παρότι εδώ και είναι ένα σύριαλ που κρατάει τρεις και βάλε μήνες του αριστερού, του Γιαννούλη. Είναι πιο πιθανό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιο πιθανό να κλείσει δεξί μπακ. Έχει φύγει, έχει πουληθεί ο Σάντσες. Παρά το Γιαννούλη. Χωρίς να σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, είναι θέμα οικονομικό. Πρέπει να πείσει, να ανέβει και να πείσει την Augsburg ο ΠΑΟΚ. Και με την προσφορά του, που πρέπει να είναι τουλάχιστον μίνιμουμ 4,5 εκατομμύρια, λέω εγώ, αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στα 750 χιλιάρικα, και να δώσει τα μισά, το 50%, μην πω και το 60%, προκαταβολικά. Έτσι έχει το θέμα.

Κύριε Μίχο, την άποψή σας λέει για το χαφ που ακούγεται πολύ σήμερα για Ολυμπιακό, τι τραούει και ποιον θα θέλατε για τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, τον Ορτέγκα ή το Σα. Φίλε μου, καλέ Αντώνη, δεν ξέρω τι σχέση έχεις με τα social. Με τα social, λέω, με το διαδικτυό, δηλαδή Facebook, Instagram, YouTube. Υπάρχει μια εκπομπή μαζί με τον Γιάννικο Τοδούσκα και με τον Άρη τον Ασβεστά στο YouTube, το Σκοράκια, το Hat-Trick, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, σε 7 παρατέταρτο. Εκεί την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή πριν από 4 μέρες, έκανα λίγο το GM και πρότεινα παίχτη, δηλαδή επειδή με αφορμή το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ψάχνανε για οχτάρι, οχτάρο, εξάρι, οχτάρι, κυρίως box to box, αλλά μπορεί να παίζει και σαν έξι. Πρότεινα τον Τιτραουή, είχα προτείνει τον Τιτραουή. Μάλιστα είχα πει ότι είναι ό,τι πιο κοντινό σε Πινέδα, ο συγκεκριμένος ο Αλγερινός. Οπότε και τότε όταν την Παρασκευή που το είπα, ακόμα και στην εκπομπή ο Δούσκας γέλαγε, ο Ασβεστάς με κοιτούσε με ένα γελαδίσιο βλέμμα. Σου λέει ποιος είναι αυτός ο τετραουή, τι είναι αυτό το πράγμα, τρώγεται. Λοιπόν, κάτω στα μηνύματα, γιατί είχαμε και πολύ κόσμο μέσα, κάποιοι χλεβάζανε, κάποιοι ειρωνευόντουσαν, ελάχιστοι το πήραν σοβαρά. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν το έλεγα τυχαία, είχα πληροφορίες. Έχω κάποιους ανθρώπους σκάουτ που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Και έτσι μεταφέρονται οι πληροφορίες, όχι απαραίτητα από ατζέντιδες. Έχει όλο το πακέτο, είναι ένας σύγχρονος box-to-box ο Τιτραουή. Τον θεωρούσα ιδανικό για την ΑΕΚ, για την θέση του Πινέδα. Ξέρω ότι και δεν έχει περάσει παρατήρητος και από τους σκάουτερς του Ριμπάλντα, αλλά είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση, η οποία θα πρέπει να φτάσει στα 10 εκατομμύρια για να έρθει στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα για τον Τιτραουή. Εγώ πρότεινα τον Τιτραουή από την Παρασκευή. Να σου απαντήσω, Αντώνη, στο μήνυμα που μου λες. Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι τον κοιτάξε ο Παναθηναϊκός. Είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Οπότε. Δεν είναι social αυτό. Έκανα λάθος. Δεν ήθελα να πω social. Σούπα. Διαδίκτυο. YouTube, Internet, Facebook. Αυτό. Που υπάρχουν εκπομπές. Γι' αυτό σου είπα, Αντώνη. Στο εξήγησα όμως, το ανέλησα για τον Τιτραουή. Τώρα για τον τερματοφύλακα, Ορτέγκα Ισά. Έχω ξαναπεί, η απλή λογική λέει ότι αν ο Ολυμπιακός ήθελε το ΣΑ, θα τον είχε κλείσει από τον Ιούνιο. Και λόγω Μέντες και λόγω... τον είχε stand-by, ήταν η πιο εύκολη περίπτωση, θεωρώ εγώ, αλλά δεν προκρίθηκε. Για Τζολάκι μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, μπορεί ο Ορτέγκα να ήταν ελεύθερος, μπορεί να ήταν αναπληρωματικός στη Manchester City για χρόνια, αλλά... Στα στοιχεία που ήθελε, μπορεί να μην, ήταν να μην είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας για όλες τις ομάδες, αλλά στα στοιχεία που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και σε αυτά που ξέρει ότι θέλει ο Μεντιλίμπαρ και έκανε την εισήγησή του και ο προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιάννης του Ολυμπιακού, ο Ορτέγκα από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί είναι ο καλύτερος για μένα. Έτσι. Γιατί είναι ένας παίχτης εκτός από την εμπειρία, ένας τερματοφύλακας εκτός από την εμπειρία του και τις παραστάσεις του από Bundesliga και Premier League, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Εκεί υπερτερούσε σημαντικά του Λιβάκοβιτς και μπορεί ο Σάνα έπαιζε βασικό στη Wolves, έπαιζε ρόλο που ήταν ομάδα του μάνατζερ του Μέντες και έτσι βρήκε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά και στην Αγγλία να ρωτήσεις, ο Ορτέγκα θεωρείται καλύτερος τερματοφύλακας από το ΣΑ. Για να καταλήξω, δεν ξέρω αν είναι καλύτερος ο Ορτέγκα ή ο ΣΑ. Αυτό που ξέρω είναι ότι η πρώτη επιλογή στον Ολυμπιακό ήταν ο Ορτέγκα και όχι ο ΣΑ. Ο ΣΑ ήταν η πιο εύκολη επιλογή, τον είχαν stand-by. Αν δεν έλεγε το νέο Ορτέγκα, θα πηγαίνανε στο ΣΑ. Γιατί ήταν πιο κοντά και στα θέλη του Μεντιλίμπαρ. Αυτό. Τώρα ποιος είναι καλύτερος, ποιος όχι, θα φανεί στο γήπεδο, στο χορτάρι. Πράκταρο όχι κάθε μέρα, δεν θα βγαίνει μετά. Τον έχουμε και να βγαίνει έτσι και στα ριλίκη. Θα μου ζητάει μετά από μένα, θα ζητάει μεροκάματο για να βγαίνει κάθε μέρα. Τι σου λέει, τι το κάναμε, Λίσα. Λοιπόν, τσάμπα. Δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα ο Πράκταρος, κάτι τέτοιο. Ο Λευτέρης λέει παιχτούρα ο Τετραουή. Έτσι μου έχουν πει.
Καλημέρα, Ευάγγελε. Συγκρίνει ανώμια πράγματα. Ο ένα έρχεται από την Bundesliga και ο άλλο από το Ισραήλ. Οπότε δεν μπορεί να του βάλει στη ζυγαριά. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι γιατί ο Ριμπάλντα πήγε αρχικά στον Κάγκουα και όχι απευθεία στον Μάγερ. Με αυτό λέω, δεν υπάρχει σύγκριση. Και γενικότερα από την καριέρα του ενό και την καριέρα του άλλου. Την προσωπικότητα, τη χρηματιστηριακή αξία, τα transfer fee που έχουν δοθεί. Για τον έναν, για τον Μάγερ, έχουν δοθεί συνολικά 40 εκατομμύρια από Δυναμό, Ζάγκρεπ, Ρεν και Βόλσμπουργκ. Για τον Γκάγκουα έχουν δοθεί συνολικά 6,9 μαζί με τα 4 του Παναθηναϊκού, 4,5 του Παναθηναϊκού σε αυτά τα 6,9. Εντάξει. Γιατί πήγε στον Γκάγκουα και όχι στον Μάγερ? Ξεκάθαρα γιατί ο Μάγερ είναι μια πιο ακριβή περίπτωση, 3 εκατομμύρια πάνω. Είναι ένα συμβόλαιο που είναι κοντά στο συμβόλαιο του Γιώβιτς. 2 εκατομμύρια οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του σε σχέση με τα 850 χιλιάρικα που έδινε στον Γκάγκουα ο Ριμπάλντα. Παίζουν ρόλο αυτό. Τρίτον, γιατί δεν ήταν εύκολο του Μάγερ. Δεν είχε ξεκαθαρίσει. Θεωρώ ότι μπορεί να την είχε ακόμα στο περίμενε την ΑΕΚ πριν από 10 μέρες. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι στη λίστα του Ριμπάλντα ο Μάγερ ήταν σαφέστατα πιο πάνω από τον Γκάγκουα. Αλλά στις... γιατί δεν είναι μόνο short list, έχει τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, που εκεί παίζουν και ανάλογα και τα οικονομικά μεγέθη κτλ. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι, φίλε Τάσο, ότι παίκτες και από πρωταθλήματα, παίκτες όπως ο Μάγερ και από πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, παρόλο που βοήθησε την ΑΕΚ το γεγονός ότι η Wolfsburg υποβιβάστηκε και ήθελε να αλαφρώσει το budget της, ενώ και οι παίχτες βάσει νόμου στην Γερμανία, όταν υποβιβάζεται μια ομάδα από την πρώτη, από την Bundesliga στην Bundesliga 2, βάσει νόμου αυτομάτως πέφτει κούρεμα στα συμβόλαιά του. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο του Μάγερ, από εκεί που ήταν 2,7, θα έπεφτε κάτω από τα 2 εκατομμύρια. Όλα αυτά παίξαν ρόλο, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο τέτοιοι παίκτες από τέτοια πρωταθλήματα να έρχονται από τον Ιούνιο ή από μέχρι 15 Ιουλίου. Θέλουν το χρόνο τους. Είναι παίκτες αυτές για την Ελλάδα, μεταγραφές που συνήθως γίνονται Αύγουστο, τέλη Ιουλίου με Αύγουστο. Αυτή την εξήγηση δίνω. Καλημέρα, Ευάγγελη. Μεγάλη μεταγραφή η ΑΕΚ. Έκανε τα πήρε ωραλίστα στο κρανίο. Α, ευχαριστώ. Τώρα μου δίνει ο Κώστας και το πάτημα, την μπάσα. Θεωρώ επίσης ότι ο τρόπος που χάθηκε ο Γκάγκουα και κυρίως που ήρθε στον ανταγωνιστή και όλο αυτή η κακή διαχείριση και η επικοινωνιακή ήττα της ΑΕΚ, πώς το λένε από πλευράς αγωνιστικά, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα προσφέρει ο ένας, θα προσφέρει ο άλλος στο χορτάρι. Αλλά ήταν μια επικοινωνιακή ήττα αυτό. Πείσμωσαν και τον Ηλιόπουλο που αποφάσισε να κάνει ολίν. Επαναλαμβάνω, πήγε 3 εκατομμύρια παραπάνω. Κοντά στα 3 εκατομμύρια παραπάνω η μεταγραφή. Συμφωνώ λοιπόν με τον Κώστα ότι τα πήρε στο κρανίο ο ραλίστας, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση Γκάγκουα. Και τα έριξε, τα έσπρωξε για να φέρει καλύτερο παίχτη. Συμφωνώ μαζί σου. Λογικά λογίζεται σαν Αντιπερέιρα και Ζωάο Μάριο Κροάτης. Όχι λογικά, έτσι λογίζεται. Μα το είπε και ο Νίκολιτς, παιδιά. Τρελαίνομαι με ρεπόρτερ που λέει ο Νίκολιτς. Το Σάββατο. Πάμε για δύο παίκτες. Περιμένω δύο παίκτες. Έναν υβριδικό χαφ που μπορεί να παίζει, να συγκλίνει και στα άκρα ή από τα άκρα να συγκλίνει προς τα μέσα και έναν με μεγαλύτερες εντάσεις. Ο Μάγερ που από μπάλα είναι μπαλάτος πολύ. Την ξέρει την μπάλα, παικτούρακι. Αλλά δεν έχει εντάσεις. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι των εντάσεων, δεν είναι των τερξιμάτων. Δεν μπορεί να είναι ο Αντιπινέδα. Είναι για τις θέσεις εκεί που είπαμε. Αλλά επιμένουν, υπάρχουν, βλέπεις, διαβάζω το ρεπορτάζ. Στη θέση του Πινέδα, στα παπούτσια του Πινέδα, ο Μάγερ. Επειδή δοθήκανε τα λεφτά που είχαν δοθεί για να αγοραστεί και ο Πινέδα. Δεν είναι έτσι όμως, ρε παιδιά. Όταν εμείς τον Ιούνιο λέγαμε εδώ ότι και για το μεσοεπιθετικό θα δοθούν πάρα πολλά λεφτά, κάποιοι ρεπόρτερ κοροϊδεύανε. Λέγανε ότι απλά θα ήταν για το rotation. Δεν πειράζει. Κώστα, δεν είναι Αντιπινέδα ο Κροάτης. Έτσι. Θα πάρει και άλλον χαφιά για να δώσει ένταση και τερκεσίματα. Γιατί ούτε ο Καϊρίνεν είναι
χαφ έντασης ή τρεξιμάτων. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται έναν δίπλα στον Μάριν με τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα. Έδωσε αρκετά χρήματα ο Ηλιόπουλος. Ελπίζω να μην βάλει φρένο τώρα, γιατί η ομάδα έχει ανάγκη από τις μεταγραφές. Έχει ανάγκη από, και από τέτοιες μεταγραφές. Μεταγραφές τύπου Μάγερ που είναι επίπεδου Champions League. Έτσι. Πρέπει να είναι αντίστοιχη δαπανηρή, Κωνσταντίνε, η μεταγραφή, ο Αντιπινέδα. Όπως ήταν και ο Αντιζώα ο Μάριο. Ο Κροάτης δηλαδή, ο Μέγερ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Σύμφωνα με το Transfer Mark, ο Κάρμο με τα 9 εκατομμύρια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα. Κώστα μου, πιστεύω δεν με δουλεύεις. Έτσι. Από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ. Ναι, θεωρητικά μπορεί να είναι. Ο Κάρμο είναι δανεικός, δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει με ελεύθερη μεταγραφή. Να το δω αυτό. Νομίζω δανεικός με οψιόν αγορά. Κώστας από Ήλιον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Ένα άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της ζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη ριζική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Σεράφιο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η κατάργηση αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και η επαναφορά δεύτερου γύρου για δήμαρχο και περιφερειάρχη. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η Μύρτο Κοροβέση, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, που απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσης του κόμματος. Εντοπίστηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον μετά από μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. Συνολικά περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Σημαντική πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών την Δευτέρα, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 86,36 δολάρια το βαρέλι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, άνε μείως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγιος 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 33, το ίδιο και στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Έχω ξεκινήσει να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από Βοτανικό, εσύ το είπες. Να μην ακούμε κανέναν, μόνο τον Νίκολιτς. Από τη στιγμή που έσκασε το χυλάκι του, μην ανησυχείς. Όσο για Αντιπινέδα, βλέπω φέτος από τα φιλικά τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από πέρυσι. Build-up και πολύ κατοχή. Εγώ δεν βλέπω φιλικά τα τελευταία χρόνια. Και δεν βλέπω φιλικά γιατί πλέον δεν σου προσφέρουν κάτι. Ακόμα και αυτό που εσύ που είδες στα φιλικά της ΑΕΚ, αναμενόμενο ήταν από τη στιγμή που δεν είχε Πινέδα. Με τον Μάνταλο και τον Μαρίν, τι θα παίξεις φίλε μου? Δεν θα παίξεις κατοχή και build-up, δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γκρέγκ μου λέει: Δηλαδή, για να καταλάβω, ένας παίκτης από τη Β' Γερμανίας με πτωτική πορεία έρχεται στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, θεωρείται μεταγραφή επίπεδου Champions League? Εξαρτάται πώς το βλέπεις, φίλε μου. Το ποτήρι που είναι μέχρι τη μέση μπορείς να το δεις μισογεμάτο, μπορείς να το δεις και μισοάδιο, Γκρέγκ μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να στο σπάσω για να στο κάνω πιο διαφωτιστικό αυτό που είπα. Καταρχήν, η Wolfsburg δεν είναι ομάδα της Β' Γερμανίας. Έπεσε, υποβάσκε στη Β' Γερμανίας. Αν δεις και το budget και τα λοιπά, την προηγούμενη χρονιά ήταν ομάδα που ήταν για να βγει μεταξύ Europa League και Champions League. Ένα. Δεύτερον, ο παίκτης αυτός πριν δεν έχουν περάσει καν τρία χρόνια, κόστησε 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, 25 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρεν. Επίσης, η Ρεν είναι μια ομάδα που επενδύει σε παίκτες που αξία ταλαντούχους. Είχε δώσει 12,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Την Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι η κορυφαία ομάδα της Κροατίας με συχνές παρουσίες στο Champions League. Μέχρι δεν ήταν στο... Ο παίκτης δεν είναι 30, 32, 35, είναι 28, πάει στα 29. Λοιπόν, μέχρι και ήταν στην... ήταν στους 35-40 που ήταν για το Μουντιάλ, είχε παίξει σε κάποια φιλικά τον Μάιο, δεν ήταν στην αποστολή της Κροατίας. Λογικό είναι γιατί δεν έκανε καλή σεζόν, όπως γενικά όλοι οι Wolfsburg ήταν χάλια, αλλά είναι μια συνεργεία διεθνής με πάρα πολλές συμμετοχές που και στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ και μετά στην πορεία μέχρι το τελικό του Nations League ήταν εκεί στο βασικό rotation. Είναι ένας παίχτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπαν σε Μόντριτς, έτσι. Δεν είπα ότι έγινε Μόντριτς ποτέ. Και επίσης το είπα και στο ξεκίνημα ότι ξεκάθαρα αν δεν είχε τραυματιστεί, δεν είχε τον τραυματισμό που τον κράτησε 6 μήνες εκτός τη σεζόν 24-25 και δεν είχε πέσει στην μετριότητα τη σεζόν της Βόλους που οδήγησε και στον υποβιβασμό της μέσα από τα μπαράζ, όπου είχε μια κακή χρονιά, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα. Ακόμα και έτσι όμως, δεδομένα, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν από ομάδες και της Ιταλίας και της Γερμανίας, δηλαδή Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Λειψία. Η Λειψία δεν είναι ομάδα Champions League. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης δεν ήτανε. Η Νάπολη στην Ιταλία δεν είναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι τέτοιο επίπεδο. Δεν σου λέω την κατάσταση που είναι τώρα. Και όπως το διαχώρισα, ο Ζουμπκόφ και ο Καρίν δεν ήταν αντίστοιχοι. Καλοί παίκτες και οι δύο. Ο Κάγκουα καλός παίκτης, αλλά όχι αυτό το επίπεδο. Το ξεκαθάρισα. Το τι είναι, σε τι κατάσταση είναι τώρα και επίσης πριν από 2-3 χρόνια ήταν παικτάρα. Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν περιμένεις, όπως λένε, να έχει τις εντάσεις, τα τρεξίματα του Πινέδα, δεν θα τα δεις αυτά. Έχει άλλο όμως πράγματα. Αυτό. Γκρέγκ, δεν λέμε το ίδιο. Σου ξεξηγώ και μου λες τώρα χρηματιστηριακά και το ένα και το άλλο τι έγινε. Μου λες κάθε ομάδα που πηγαίνει η αξία του πέφτει μέσα σε 3 χρόνια, είχε χάσει το 70% της αξίας του. Λογικό είναι όταν κάνεις μια μεταγραφή με τα 25 εκατομμυρίων η αξία σου να είναι στα 27. Όταν λοιπόν έχεις έναν τραυματισμό και μια σεζόν που η ομάδα σου υποβιβάζεται να πέσει. Αν δεν ήταν, δεν θα ερχόταν. Από την άλλη, εσύ λοιπόν λες αυτό, δεν βλέπεις όμως ότι υπάρχουν και 10 ομάδες που τον θέλανε από καλά πρωταθλήματα. Μπορεί να οφείλεται και στο γραφείο. Το δυνατό που ανέκει, το μανατζερικό. Μπορεί να οφείλεται όμως ότι είναι και Κροάτης που έχουν πάντα κρατάνε την τιμή τους, την αξία τους, έτσι. Εν ενεργεία διεθνής είναι, δεν το κατάλαβα. Ο
Δημήτρης μου λέει, κύριε Βαγγέλη, να σας ρωτήσω, τελικά θα έχει 11 αυτή ή 11 εμείς? Δεν νομίζω ότι να έχει, αλλά ακόμα και αν θα έχει στο Open τη νέα σεζόν, σίγουρα 110%, μη σου πω 1000%, δεν θα είμαι εγώ. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Ο Κυριάκος λέει, καλημέρα σου. Στέλνω το μήνυμα που σου είχα στείλει μετά την αποτυχία της μεταγράφης Κάγκουα. Θεωρώ πλέον ότι ο Σορυμπάλτα σκόπιμο αφήνει κάποιες περιπτώσεις να χαθούν και επικεντρώνεται στον πραγματικό του στόχο. Αυτές τις υπερβολές δεν τις μπορώ, φίλε μου Κυριάκο, IG, και ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Όλα αυτά να τα εξηγούμε, να τα δικαιολογούμε και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ούτε θα ωρεοποιώ καταστάσεις ή θα δικαιολογώ καταστάσεις. Μου είχε στείλει και το μήνυμα. Ναι, το θυμάμαι που το μήνυμα που είχε πει ότι όπως με τον όταν δεν ήρθε ο Ντέσσερς και ήρθε μετά ο Γιώβιτς, έτσι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την περίπτωση που χάθηκε ο Κάγκουα, θα έρθει καλύτερος. Ναι, δικαιώθηκε σε αυτό. Καλησπέρα, Ευάγγελη. Μήπως ο κύριος Αλαφούζος πάρει τον παίκτη που θέλει ο Ολυμπιακός, τον Τραουή? Ναι. Πήρε τον παίκτη που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά δεν ήξερε ότι τι κρυβόταν από πίσω. Πήγε και έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ. Δεν ξέρω τι θα φανεί στο γήπεδο. Βάζοντάς στη ζυγαριά τώρα, μάλλον δεν μπορούμε να τους βάλουμε στη ζυγαριά. Όχι, δεν ήταν στο Μουντιάλ ο Μάγερ. Καλημέρα, παιχτάρα. Ευάγγελε, Τεώρα, Ζαμανό και Λοευσίνα. Από χθες επανήλθα. Τι φόλα έφαγε ο Κοτάρσκι, ρε φίλε? Αυτοί οι μάνατζερ μπορούν να φτιάχνουν παίκτες, αλλά χαλάνε κιόλας. Εντάξει, γιατί εννοεί τι φόλα έφαγε ο Κοτάρσκι? Επειδή πήγε στην Κοπεχάγη. Κακή ομάδα ήταν η Κοπεχάγη. Απλά δεν στηρίχθηκε όπως είχε στηριχθεί στον ΠΑΟΚ. Οι γκέλες του ή μπορεί να έπεσε και σε ένα κακό φεγγάρι ή να μην τέριαζε. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως και ο Μάγερ έκανε λάθος, ήταν πολλά τα λεφτά που πήγε στην Βόλφσμπουργκ. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Τι θα ξέρεις, θα πάρουμε το Γένσεν στον Παναθηναϊκό ή δεν θα πάρουμε κανέναν άλλον? Κώστας, Παναθηναϊκός θα πάρει οχτάρι και θα δώσει και λεφτά για οχτάρι. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να περιμένει το Γένσεν. Εγώ δεν θα πήγαινα. Πώς το λέγαμε χθες, παρακαλετό εδίο, ξινό μπιμπί. Έτσι. Δεν θα πήγαινα στο Γένσεν. Τον παρακαλάνε δύο μήνες. Έχει συμφωνήσει με την Μπέρθοντ και παρακαλάνε το Γένσεν. Δεν θα πήγαινα. Δεν ξέρω πραγματικά τι ισχύει, που είναι η αλήθεια και που υπερβολή ή επικοινωνία στην υπόθεση Γένσεν. Την ημέρα που ο Παναθηναϊκός έγινε γνωστό ότι κλείνει τον Κάγκουα, είχε παρουσιαστεί ως plan B του Γένσεν. Από την αμέσως επόμενη ημέρα, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν ήταν αντί Γένσεν, θα αποκτηθεί κι άλλος το 8. Και έτσι αυτό το πιστεύω, θα αποκτηθεί κι άλλος. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει παιχταρά στη θέση εκεί που μπορεί να κάνει την διαφορά, που να έρχεται από προσωπικότητα 8. Καλός ο Κάγκουα. Θα βοηθήσει, πιστεύω εγώ, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι το οχτάρι που ήθελε ο Παναθηναϊκός, που θα κάνει τη διαφορά, η προσωπικότητα. Τώρα θα είναι ο Γένσεν ή κάποιος άλλος. Ήδη από χθες γράφουν ότι κοιτάει τον Γκορέτσκα που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, ξανά για Μπρόζοβιτς και το ένα και το άλλο. Και επειδή λένε ότι μπορεί πρώτα να προηγηθεί του εξτρέμ, του δεξιού εξτρέμ, και να πάει μετά του 8. Και επειδή επίσης. Έχω ξαναπεί ότι Ιούνιο μήνα και μέχρι 15-20 Ιουλίου είναι δύσκολο να φέρνεις παίχτες, να παίρνεις παίχτες από top πρωταθλήματα ή με βαριά βιογραφικά, με υψηλές χρηματιστηριακές αξίες κτλ. Θα πρέπει να περιμένεις τον Αύγουστο. Ίσως γι' αυτό το καθυστερεί ο Παναθηναϊκός. Βολεύεται τώρα με τους παίκτες που έχει. Καλός ή κακός στο Conference League μπορεί να προχωρήσει με το υλικό που έχει και να προκριθεί. Τη διαφορά όμως για μένα που θα δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει επίσης όρη στο πρωτάθλημα, θα την κάνουν αυτές οι δύο μεταγραφές του 8 και του Extreme. Να βάλει ένα στη θέση του Πελίστρη έναν εξτρέμ με αριθμούς, με assist και goal. Αλλά δεν χρειάζεται να βιάζεται ο Παναθηναϊκός. Αυτό νομίζω.

0: Ο Τζιμ μου στέλνει τι έκανε ο Κάγκουα στον Ερυθρό Αστέρα και λέει: μακάρι να μην πιάσει και σε εμάς ο Κάγκουα, Ευάγγελε, αν έχει τα νούμερα που είχε στον Αστέρα. Λοιπόν, τότε, αφού έπιασε και πήγε καλά και στάθηκε ο Κάγκουα στον Αστέρα, φίλε μου καλέ, γιατί μετά από 1,5 χρόνο δόθηκε δανεικό στην Κοτράικ και μετά την Κοτράικ πουλήθηκε με 800 χιλιάρικα, περίπου τα μισά λεφτά λιγότερα από αυτά που είχε δαπανίσει για να τον αγοράσει από την Arsenal Tula, όχι Κούλα, την Arsenal Tula, ουκρανική είναι αυτή, ο Ερυθρός Αστέρας. Μιλάμε για Σέρβους που πουλάνε, έχουν μάθει ειδικά Σέρβοι και Κροάτες να πουλάνε πάγο στους Εσκιμώους. Αφού ήταν τέτοιας, αφού είχε πάει καλά στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί μετά τον έδωσε δανεικό και μετά έσπευσε να τον πουλήσει με 800 χιλιάρικα στην Περσεβά, φίλε μου. Για απάντησέ μου σε αυτό, Τζιμ. Αλλά μην μένεις αυτό. Τα νούμερα που έχει κάνει ο Κάγκουα στη Χαποέλ Περσεβά, ό,τι και να είναι το πρωτάθλημα, είναι εντυπωσιακά. 23 γκολ τη μία σεζόν, 23 γκολ την άλλη. Με σκοραρίσματα και assist. MVP, πρωταθλητής κτλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Είναι ο Κάγκουα, μπορείς να τον βάλεις στο ίδιο ζύγι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν μέσα στο γήπεδο. Γιατί καταρχήν συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. Άλλη ομάδα φτιάχνει και θα δούμε ο Νίστροπ στο Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα έχει φτιάξει από πέρσι, περισσότερο βαλκανική, θα την πω έτσι, με πιο αργό τέμπο, με πιο μπαλά του σκάφ, αλλά όχι εντάσσεων, ο Νίκολιτς. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε παίκτης ταιριάζει σε κάθε ομάδα. Παναλαμβάνω, άλλο παιχνίδι, άλλη ομάδα φτιάχνει, χτίζει, γιατί τώρα τη χτίζει ο Νίστροπ, άλλη έχει χτίσει από πέρσι ο Νίκολιτς. Μπορεί ένας παίκτης καλός να μην κάνει τη μία, να κάνει την άλλη. Και επίσης είναι εξέλιξη. Εμένα η ΑΕΚ του Αλμέιδα τον πρώτο 1,5 χρόνο μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε περισσότερο από την ΑΕΚ που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα του ο Νίκολιτς. Δεν τα συγκρίνω. Όπως και ο Ολυμπιακός του πρώτου 1,5 χρόνου του Μεντιλίμπαρ δεν έχει σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό της Γιώμας. Επίσης, ένας παίκτης μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, στο γκρουπ, στα χαρακτηριστικά, στο στυλ παιχνιδιού τους και να μην κάνεις καμιά άλλη, ανεξάρτητα αν είναι καλός ή όχι. Πόσο καλός παίκτης είναι. Ή ο ίδιος παίκτης. Τι να συζητάμε τώρα. Όχι, δεν έχω πληροφορία για τον Έτο Χοροχάφ που πάει να φέρει ΑΕΚ. Κάτι ακούστηκε, γράφτηκε χθες, ακούστηκε, μεταφέρθηκε, δεν έχω προλάβει για τον Ντεόσα, τον Κολομβιανό. Ρε Σπυρό, πόσες συμμετοχές είχε πέρυσι ο Κροάτης, γνωρίζεις? Τον έχω δει τον Κροάτη. Τον είδα, έτυχε να δω το μπαράζ, το πρώτο μπαράζ Πάντερμπορν Βόλσμπουργκ. Ο Ράνκινγκ τον έβαλε αλλαγή για 20 λεπτά. Και επίσης στην έδρα της Πάντερμπορν, παρότι χρειαζόταν γκολ και τα λοιπά, δεν τον έβαλε καθόλου ο Ράνκινγκ. Είδα έναν παίχτη ο οποίος φαίνεται ότι ήταν τρομερός αυτά τα 16 λεπτά, τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Στο συγκεκριμένο μάτς που είχε μπει, έχει πολύ καλή τεχνική. Προσπαθούσε μια ομάδα που δεν είχε καθόλου δημιουργία όπως η Wolfsburg. Ήταν να μασάς και να φτύνει η Wolfsburg. Απορούσα γι' αυτό. Καθόλου δημιουργία. Προσπαθούσε να παίξει μπάλα, να συνδυαστεί. Ένας παίκτης που δεν είχε εντάσεις, αλλά είχε άλλα χαρακτηριστικά και που φαινόταν ήταν σαν ξένο σώμα σε αυτή τη Wolfsburg, σε εκείνη τη Wolfsburg. Ο Σπύρος μου λέει: Ευάγγελε, αν και μεγάλωσες, είσαι ακόμα βιαστικός. Κάτσε να ξεκινήσουν τα επίσημα και τότε πιστώνεις τα συγχαρητήριά σου. Γιατί τέτοια κολοπιλάλα? Τι συγκρίνεις ρε Ευαγγέλη? Ο ένας για βασικούρα και ο άλλος για rotation. Λες μεταξύ Κάγκουα και Μάγερ. Μα το ξεκαθάρισα, δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί παρεξηγήσε? Τι πρόβλημα έχεις? Εγώ δεν συγκρίνω τις δύο μεταγραφές. Συγκρίνω τον Κάγκουα που ήθελε ο Ριμπάλντα και μετά πήγε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, με τον Μάγερ που έφερε ο Ριμπάλντα από τη στιγμή που έχασε τον Κάγκουα, και συγκρίνω τις δύο επιλογές του Ριμπάλντα, την νούμερο ένα που ήταν, όπως φάνηκε, γιατί πρώτα πήγε στον Κάγκουα και δεν μπόρεσε να τον πάρει και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, ο ανταγωνιστής του, της ΑΕΚ, με τον Μάγερ που έφερε μετά. Γιατί να συγκρίνω τη μεταγραφή της ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού? Συγκρίνω τους δύο παίκτες που ήθελε ο Ριμπάλντα για τη συγκεκριμένη θέση του μεσοεπιθετικού, του υβριδικού χαφ. Γιατί η ΑΕΚ ήθελε τον Κάγκουα. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός αν από τον, από τον Μάιο τον ήθελε ο Κοτσόλης. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ. Και όταν είχε γίνει γνωστό αυτό με την ΑΕΚ, μετά μπήκε ο Παναθηναϊκός. Ή παράλληλα με την ΑΕΚ είχε μπήκε ο Παναθηναϊκός. Δεν συγκρίνω λοιπόν τις μεταγραφές. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Κάγκουα, η λογική λέει ότι θα είναι για το βασικό rotation, όχι για το βασικό οχτάρι ή το βασικό δεκάρι. Αλλά αυτόν ήθελε ο Ριμπάλντα. Και έκανε και για μένα και κακή διαχείριση ο Ριμπάλντα. Δεν το χειρίστηκε σωστά. Και ποιον έφερε στη θέση του Κάγκουα που ήθελε. Ο Μάγερ ήρθε στη θέση του Κάγκουα. Αυτά συγκρίνω. Να το καταλάβετε. Εντάξει. Και επειδή είμαι και μεγάλος, όπως είπε ο Σπύρος, είπε Σπύρο, και επειδή έχω και την πίεση, μη με φτιάχνεις, μη με τσαντίζεις. Επίσης, δεν αφισβητώ για τα λεφτά που έχει δώσει ο Αλαφούζος. Εδώ κριτήκαρα μήνυμα που μου στείλανε ρεπόρτερ ΑΕΚ που πανηγύριζε για τα 15 εκατομμύρια που έχει δώσει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ για τις τρεις μεταγραφές σε αγορές. Και λέω, παιδιά, ο Αλαφούζος χωρίς εγγυημένα έσοδο, όπως λέει σωστά, γιατί δεν ξέρεις αν θα αποκριθεί στο Conference League. Και πού συγκρίνουν τα έσοδα του Conference League με τα έσοδα του Champions League και του Europa League. Αν μην την τρελαθούμε, δεν άκουσες. Και το σχολίασα. Και λέω. Τι λέτε για τα 15 εκατομμύρια. Οκ, okay, πρωταθλήτρια, έχει σίγουρα έσοδα. Ο άλλος Αλαφούζος έχει δώσει μέχρι τώρα 30 εκατομμύρια και δεν έχει κάνει και την πιο ακριβή του μεταγραφή. Εμένα άρχισε να μου πει τώρα για τον Αλαφούζο. Χαίρομαι πολύ. Δεν το είπα. Δεν γυρίζω κανένα μπιφτέκι. Σκόρδος. Σκόρδος. Υπάρχει επώνυμο Σκόρδος. Σκόρδο. Μπορεί, ε. Να. Μυρίζει το Σκόρδο. Σ' αρέσει το Σκόρδο. Και το κρεμμύδι. Και το κρεμμύδι μου αρέσει. Το Σκόρδο, ρε φίλε. Τρελαινόμουν. Έτρε του άρεσε του πατέρα μου. Και με κνεύριζε τρομακτικά. Λέει, μύριζε πολύ, ρε φίλε, το Σκόρδο. Ναι. Ο Σπύρος τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα. ΑΕΚΤΖΙΣ. Η ΑΕΚ πλέον, αν δεν έχει καταλάβει, θέλει να παίζει πιο τεχνικό ποδόσφαιρο. Να κρατάει την μπάλα στα πόδια της, βλέπεις. Ότι προσπαθεί και τους μαθαίνει να παίζουν build-up και όχι γιώμες. Γι' αυτό βλέπεις και παίρνει πιο τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Θέλει να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο παίξηματος και θα ήθελα να μάθω πού είναι όλοι αυτοί σήμερα οι μίζεροι και οι κλαψιάριδες δίθεν αεκτζίδες που μιζεριάζανε μαζί σου και εσύ έριγνες τα ειρωνικά σου χαμόγελα. Αλλά και με αυτόν τον τύπο που βγάζει στον κατάσκοπο, που βγάζει όλες τις κακίες του για την ΑΕΚ και τη σχετική πλακίτσα που κάνετε για την ΑΕΚ. Εσείς κοιτάξτε μόνο να περνάτε αφρό τον Ολυμπιακό και να γυρνάτε τα μπιφτέκια μαζί με τον φίλο σου, τον κατάσκοπο. Προσπάθησε να τον κάνεις και αυτόν διασκεδαστή όπως έχεις δηλώσει και εσύ και να μην είναι δημοσιογράφος, δεν του πάει. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή σου, Σκόρδε. Περιμέναμε πώς περίμενα, πώς και πώς το δικό σου αυτό σχόλιο. Για να μου πεις για το τι προσπαθεί να αλλάξει η ΑΕ. Οκ. Κανοποιήθηκες, το διάβασα. Με έκανες πολύ πιο σοφό. Ο Νίκος λέει κάτι που έχει βάση μεγάλη. Δεν ξέρει κανείς ποιος και τι θα παίξει ο κάθε παίκτης που έρχεται. Ποτέ. Εμείς φέραμε το Γουλίαν και δεν μπορούσε να διπλάρει ούτε Κόνο. Και κάποτε ήρθε κάποιος Χουάνκ και ήταν το καλύτερο χαφ που πήραμε στον Ολυμπιακό τα τελευταία 10 χρόνια. Το καλύτερο box to box χαφ, θες να πεις. Άντε δίπλα του ΕΣΕ λόγω διάρκειας και κυρίως. Υπομονή, όλα στο γήπεδο. Πολύ σωστό αυτό που λες, φίλε μου. Εμείς τώρα κριτικάρουμε, αναλύουμε, ερμηνεύουμε, σχολιάζουμε, καφενίζουμε. Καφενίζουμε, ναι. Με βάση βιογραφικά, πορεία μέχρι τώρα, μετοχές κτλ. Απλά, εδώ θα πρέπει να κάνω σε αυτό το μήνυμα που στέλνεις μια επισήμανση. Ο Γούλιαν σε τι ηλικία ήρθε και με τι προϋποθέσεις ήρθε. Τι εννοώ προϋποθέσεις. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, παρότι είχε δώσει την έγκρισή του και δεν τέριαζε και στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Μετά από τόσα χρόνια, ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς, όλοι ξέρουμε τι παίκτες θέλει ο Μεντιλίμπαρ και τι παιχνίδι παίζει. Ο Γουίλιαν ήταν άτυχος σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε προσωπικότητα και δεν εκτεθήκονταν σε ένα συμβόλαιο, έφυγε το Δεκέμβριο. Έτσι. Εδώ ο Καμπελά απαξιώθηκε. Και απαξιώθηκε γιατί και αυτός δεν ήταν μια μεταγραφή με τη Λίμπαρ. Τον φέρανε. Ο Μεντιλίμπαρ λέει: Οκ, φέρτε τον. Α, του δώσω μια-δύο ευκαιρίες. Δεν του έκανε. Ήταν κακός παίκτης ο Καμπελά. Ο Χουάνκ. Για το Χουάνκ, εγώ είχα μάθει, επειδή ήταν φίλος μου ο Γιάννης Παπαδημητρίου τότε που ήταν στην ΑΕΚ, είχε γίνει μεταγραφή, είχε έρθει ο Αλμέιδα. Πριν ακόμα φύγει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, τον είχε ενημερώσει ο Αλμέιδα για τις δύο μεταγραφές που ήθελε, Πινέδα και Χουάνκ. Και εμένα, όταν μου είπανε In Beom Χουάνκ, γέλαγα. Θυμάμαι, το είχα πει τότε στον Αντώνη τον Καρπετόπουλο που ζητάγαμε και λέει: τι θα πάρουνε, θα φέρει, θα έρθει Κορεάτης. Και είδαμε ποιος ήταν μετά από δύο. Αρνήθηκε να έρθει να και ήρθε μετά από δύο μήνες στον Ολυμπιακό. Είδαμε όλοι ποιος είναι ο Χουάνκ. Αλλά σου ξαναλέω: ο Αλμέιδα που έφτιαγνε την ομάδα και ήθελε να φτιάξει μια ΑΕΚ που θα παίζει διαφορετικά, στο σχεδιασμό είχε πρώτες επιλογές δύο χαφ. Αυτούς ήθελε: Πινέδα και Χουάνκ. Δίκιο δεν είχε. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, με όλο το σεβασμό στην άποψή σου, η δική μου είναι κάπως διαφορετική. Δεν υπάρχει αντιπινέδα και κανόνως ψαχνόμαστε ποιος είναι. Αφού συνεκτίμησα Ριμπάλτα και Νίκολιτς ότι προτιμούν τα 8 του Πινέδα και γνωρίζοντας ότι δεν θα βρουν αντικαταστάτη νεότερο με την πολιτική αξία, αποφάσισαν να αλλάξουν κάπου τη λειτουργία της ομάδας με πιο υβριδικό τρόπο και ανάλογα τον αντίπαλο, ξέροντας ότι αλλιώς πρέπει να παίζουν με αντιπάλους Champions League και Derby και αλλιώς για το καλύτερο πρασάλισμα στα play-off, μη χάνοντας τα τρίποντα εντός παρά τη φθορά της Ευρώπης. Ομάδα άρα πραγματικά χαμελέων. Δεν υπάρχει λοιπόν αντιπινέδα, γιατί και ο μέσος με τις εντάσεις δεν θα είναι μόνιμα βασικός. Θα υπάρχουν δίδυμα ή τρίδυμα ανάλογα στον αντίπαλο με προσαρμογή πλην συν από στους 4 μπροστινούς για την βελτίωση, την ισορροπία με στόχο τις νίκες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, φίλε Στέφανη, σε αυτό. Αυτό δείχνει. Ήθελα να πω και προηγουμένως ότι πλέον δεν θα μου κάνει εντύπωση να βλέπουμε την ΑΕΚ να παίζει και με τρία χαφ στην Ευρώπη ή σε ντέρμπι. Έχεις δίκιο. Από την άλλη, το αντιπινέδα, συμφωνώ μαζί σου ότι αντιπινέδα δεν μπορεί να βρει η ΑΕΚ, δηλαδή να βρει έναν ίδιο με τον Πινέδα παίχτη, οπότε θα πρέπει να αλλάξει, αλλά λέμε αντιπινέδα για τις θέσεις που κάλυπτε ο Πινέδα. Έτσι πάει το αντιπινέδα. Έτσι, για τις θέσεις που κάλυπτε ο Πινέδα και δεν μπορεί αυτές τις θέσεις να τις παίξει ο Μάγερ. Ούτε να έχει χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην έχει αυτός που θα έρθει με τις εντάσεις, ο aggressive, η δεύτερη μεταγραφή για στη θέση του Πινέδα, μπορεί να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Πινέδα. Συμφωνώ όμως στο μεγαλύτερο μέρος με αυτό που λες και εξηγώ τι εννοώ με τη μεταγραφή για την Πινέδα.
1: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Μουσική. Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
13: Τηλέφωνο 27240 27270.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
15: ασβεστοποιία, πυρηνό κάρβουνο, Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνό κάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210 69 454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
17: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
0: Πόσο άλλο Άγγιτζης γνωστή και οι δύο. Μου γράφει ο Παναγιώτης Χατζής. Ρε Βαγγελά, ήμαρτον με τον Μαγιές. Δεν το ξέρει, τον λένε Μάγερ, τον λέει Μαγιές. Όλες αυτές οι ομάδες τον ήθελαν και προτίμησε το project του Λουίς Ντεφινές. Παραμύθια της Καλλιμάς. Λουίς Ντεφινές είναι αυτός που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Καλός ο Λουίς Ντεφινές, Παναγιώτη. Ένα. Δεύτερον, εγώ δεν είπα ότι τον θέλανε όλες αυτές οι ομάδες που γράφει τον Transfermarkt. Επικαλέστηκα τον Transfermarkt, όπως πολύ κατά καιρέως, όταν μας συμφέρουν το επικαλούμαστε κάποια στοιχεία και μετά όταν δεν το απαξιώνουμε. Εγώ έμαθα στους δημοσιογράφους, στους ρεπόρτερ, πριν γίνω διασκεδαστής, να ασχολούνται με τις μανατζερικές πιάτσες, με τους μάνατζερ και, και το Transfermarkt. Εν πάση περιπτώσει, το Transfermarkt που λες, φίλε μου, γράφει για αυτές τις 10 ομάδες που θέλανε τον, που φαίνεται να έχουν διαφερθεί. Και γράφει και τις πηγές. Μπορείς να μπεις και για την κάθε μία ποιος έχει γράψει για τον, για τον Μάγερ. Ποιος έχει γράψει για τη Villarreal, ποιος έχει γράψει για την Νάπολη, την Κόμο, την Πιασέντζα, Πατσέντζα, όπως τη λένε, Μούντσα, όχι Πιασέντζα, ναι, τη Μούντσα, τη Φιωρεντίνα, την Άιντρα Φραγκφούρτης, τη Λειψία κτλ. Μπορεί να μπει. Εντάξει. Αλλά κάποιες από αυτές μπορούν να είναι προτάσεις και στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί και είναι λογικό να έχει προταθεί. Ο μάνατζερ του είναι ο Φρούγκ. Είναι μάνατζερ και του Φρούγκ. Αυτός που έχει και το Μάγερ. Και στον Ολυμπιακό είχε προτεθεί. Είναι λογικό γιατί το Φρουκ και στον Ολυμπιακό τον πρότεινε και το Λιβάκοβιτς και στην ΑΕΚ είχε προταθεί. Μπορεί λοιπόν όταν γράφει το Transfermarkt για αυτές τις 10 ομάδες, κάποιες από αυτές να είναι απλές προτάσεις. Κάποιες από αυτές να είναι όντως να ενδιαφέρθηκαν οι ομάδες και να προχωρήσανε. Κάποιες από αυτές να είναι και του κόλλου τα 9 μέρα. Fake man. Αλλά είναι 10. Και υπάρχουν και οι πηγές μέσα. Εντάξει. Τώρα τα της Καλλιμάς και τα λοιπά, τι να σου πω. Αυτό ήταν το μήνυμα και η απάντησή μου στον Παναγιώτη Χατζή. Έρχεται το μήνυμα του Κώστα Χατζή. Κατάλαβες τώρα, φίλε Παναγιώτη Χατζή, γιατί εμπιστεύομαι τυφλά το Ριμπάλντα? Γιατί ξέρω τι παίκτες θα φέρει. Και πού να δεις και τους άλλους δυο χάφου θα φέρει. Ο ένας πολύ σύντομα και ο άλλος μέσα σε 10 μέρες. Κοίτα να δεις, Κώστα Χατζή, φίλε μου. Μην το κάνεις και εσύ, Λίσσα. Μην ανοίγεσαι. Έχει φέρει και κάτι Γκρούγκιτς, κάτι Πενράις. Έτσι, μην ανοίγεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Έχει φέρει και το Σαχαμπό που τον βλέπω να πηγαίνει, γιατί θα έρθει και τρίτη μεταγραφή. Σωστά λες, Φουεχάφ. Τον βλέπω να πηγαίνει ιδανικό στο Σαχαμπό. Μην ανοίγεις τόσο πολύ την εμπιστοσύνη. Και μια πληροφορία, λέει ο Κώστας Χατζής, ο φίλος μου, για το Μέγερ, που όντως μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά σημειώστε το από τώρα και θα με θυμηθείτε. Άντε να είμαστε εδώ να το θυμηθούμε, φίλε. Είναι ιδανικός για το σχεδόν συνεχές pressing που θέλει να εφαρμόσει ο Νίκολιτς φέτος. Αυτή είναι πληροφορία από τρεις τελίτσες. Ο ίδιος δεν πρεσάρει, βεβαίως. Δεν μπορεί να πρεσάρει. Δεν έχει εντάσεις για να πρεσάρει. Για τον έχω δει τον. Και έχω μιλήσει και με σκάουτ. Αλλά βοηθάει, επειδή είναι μπαλάτος, όταν κλέβουν οι άλλοι να είναι εκεί για να βγαίνει.

ερώτηση, Γκουστάβος, αν αποκτηθεί, μήπως δείχνει ότι ο Ζώτα Φίλτ Σίλβα θα μετακινηθεί στα δεξιά. Κάτσε να δούμε ο Γκουστάβος πόσο υπαρτό είναι. Επαναλαμβάνω, παίχτης, ακόμα και αν είναι του Μέντες, 25 εκατομμύριων ευρώ, να έρθει σε μια ελληνική ομάδα στα 21 του χρόνια, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν αντιλέγω. Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα προφανώς και έπαιζε πίσω από τον Φορ και όχι στα δεξιά, γιατί ήθελε να δοκιμάσει. Γι' αυτό είναι τα φιλικά, για δοκιμές. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά. Πρέπει, οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να τον ξέρουν απ' έξω για να κατωτά. Κάθε καλοκαίρι δίνει ευκαιρίες, δοκιμάζει, κάνει. Δίνει ευκαιρίες. Πόσοι από τους παίκτες που δοκίμαζε, τους πιτσιρικάδες Πνευμονίδη, Λιατσικούρα και τα λοιπά στα φιλικά τα περσινά, της περσινής προετοιμασίας, μετά έπαιξαν, χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι και φέτος έδωσε. Κάνει τις δοκιμές του εκεί πέρα. Μην τρελαίνεστε με τα φιλικά μέχρι τώρα. Καλημέρα κύριε Βαντζέλ. Πρακτικά η μεταγραφή του Μάιερ στην ΑΕ καλύπτει το κενό του. Α, ο Τζόρτζιο, ο ευγενής Παναθηναϊκός, ο φίλος μου. Πρακτικά η μεταγραφή του Μάιερ στην ΑΕ καλύπτει το κενό του Περέρα και όχι του Πινέδα ή του Ζωάο Μάριο, αν θέλουμε. Ναι, όπως αναφέρατε κι εσείς. Ενώ ο Ζουμπκόφ, ας πούμε, ότι καλύπτει το κενό του Ζωάο Μάριο και πάει λέγοντας. Όχι, θα έλεγα ο Ζουμπκόφ είναι, γιατί επειδή δεν βγαίνει ο Ηλίασον, γιατί θα φύγει ο Ηλίασον, είναι για τη θέση του Ηλίασον. Ερώτηση στα του Παναθηναϊκού. Μήπως γνωρίζετε αν ο Κάγκουα θα συνεχίζει να παίζει στα ευρωπαϊκά προγραμματικά της Μπερσεβά ή προνόησαν και έβαλαν όρο να μείνει ανενεργός μέχρι τα τέλη Αυγούστου? Μα νομίζω, δεν θέλω να κάνω τον κονιόδο, από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε, ο Κάγκουα μπορεί τώρα να παίξει τον Παναθηναϊκό, είτε παίξει είτε δεν παίξει. Τώρα στη Ρεβάνες έπαιξε στο πρώτο μάτς. Θα μπορεί αν περάσει τη League Face του Conference League. Για εκεί είναι, για τη League Face του Conference League. Και νομίζω ότι θα παίξει τώρα με τη Βίκυκουρ και μετά θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Αν πάθει κάτι ο παίκτης με φανέλη άλλης ομάδας, θα γίνει κριτική για το κυμπαριλίκι της ΠΑΕ. Μπορεί να έχει μπει όρος αυτό, να το προβλέπει και αυτό, ρε φίλε, στη συμφωνία. Επίσης, ο Όφη παρουσίασε τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, εφόσον είναι υγιής, πρόκειται για πολύ δυνατή κίνηση. Συμφωνώ, να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Αϊτόρ. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχουν περάσει όμως και τα χρόνια. Και να δούμε και σε τι κατάσταση είναι. Για τον Όφη νομίζω ότι είναι μια χαρά παίκτης. Ο Νίκος λέει σωστά όλα αυτά που είπες για τον Γουίλιαν, με μια μικρή ένσταση. Όταν έχεις τέτοιες δυνατότητες στο 20 λεπτό, στο μισάωρο που σου δίνει ο κάθε Μεντιλίμπαρ, μπαίνεις, κάνεις δύο σλάλων από τα πλάγια, δύο-τρεις κάθετες, κάτι τέλος πάντων και τον εκθέτεις. Όπως έκανε κάποτε στον Μπάγεβιτς ο Ριβάλντα και ο Λέτο στο Βαλβέρδε. Ο Γουίλιαν έμπαινε και δεν τον έβγαινε με τίποτα. Δεν του βγαίνει τίποτα. Έδινε την μπάλα στην πρώτη επαφή να μην πάθουμε και τίποτα. Τεσπά εδώ, δε στέριος ο Μαρτσέλο που κουτσό είναι καλύτερος από όλους όσους έπαιζαν τότε στη Super League. Διαφωνώ, φίλε μου Νίκο. Στη σχέση του, νομίζω, αδική στο Γουλίαν με τον Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο ήρθε τουρίστας. Ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή ήταν ο Μαρτσέλο. Ο Γουλίαν θεωρώ ότι ήταν και άτυχος, γιατί είχε και πολύ γρήγορα ένα τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Καταλάβαινε ότι δεν τον πήγαινε ο Μεντιλίμπαρ, ότι δεν τον εμπιστευόταν. Αυτό. Η Β' ομάδα, λέει ο Θάνος, ποιος λόγος υπάρχει όταν έρχεται κάθε Λάτσιο και Μίλαν να αρπάζουν τα πιτσιρίκια μας. Την Μπάγκερ τη βγάζω έξω από αυτό, κολοσσός πλέον. Οι Β' ομάδες είναι η Ακαδημία, δεν είναι άλλο η Β' ομάδα και άλλο η K19, η K17, η K15. Αυτό γίνεται, μπορεί να γίνεται με όλους. Όχι μόνο, ακόμα τη στιγμή που δεν έχεις προνοήσει να δέσεις έναν ποδοσφαιριστή. Στην προκειμένη περίπτωση για τον στόπερ που τον πήρε η Μπάγκερ, το στόπερ του Ατρομήτου, το εντυπωσιακό για μένα δεν είναι μόνο ότι τον τζίμπησε η Μπάγκερ, είναι ότι η Μπάγκερ τον έχει δει όχι σε αγώνες εθνικών ομάδων. Γιατί με το όνομα αυτό, επειδή προφανώς επέζει στον Ατρόμητο και όχι στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, δεν είχε κληθεί σε καμία εθνική ομάδα, ούτε στην K15 ούτε στην K17. Και όμως η Μπάγκερ τον είχε δει σε μάτς K, έτυχε να τον δει σε μάτς πρωταθλήματος K17 και εκεί εξετρελάθηκε. Και οι εκλέκτορες των εθνικών ομάδων που δεν κάνουν χατήρια, δεν τον είχαν καλέσει καν τον συγκεκριμένο αυτό που πήγε στην Μπάγκερ, έτσι. Και που μπορεί να αποφέρει σε βάθος χρόνου ακόμα και 1,5 εκατομμύριο ή θα δώσει 200 χιλιάρικα η Μπάγκερ για αυτόν το στόπερ. Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Δεν γίνεται να ήταν ο Μάγκερ πάνω από τον Κάγκο, αφού με αυτόν ασχολήθηκε πρώτα. Αυτόν σχεδόν είχε κλείσει. Παρακαλώ πολύ, δεν στέκει με τη λογική. Ίσα-ίσα που πολύ καλά στέκει με την εξήγηση που σου έδωσα. Ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ότι τον είχε στο.

0: ότι ήταν στο περίμενε, ότι ήταν σε μια λίστα και έβλεπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Οπότε πρέπει να κλείσουμε παίχτη και πάμε σε αυτόν που είναι πιο βατή περίπτωση, τον Γκάγκουα. Δίνει και τη δική του ερμηνεία ο Γιάννης για πώς από τον Γκάγκουα πήγανε στον Μάγερ. Η δική μου ερμηνεία είναι πως η ΑΕΚ ζορίστηκαν μετά τις νέες δηλώσεις του Νίκολης και έτρεξε ο Ριμπάλτα να πληρώσει το Μάγερ ως όσο. Το Μάγερ και τον κάθε Μάγερ δεν τον πληρώνει κανένας Ριμπάλτα, τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Την απόφαση για το αν θα πληρώσει ή όχι την παίρνει ο ιδιοκτήτης. Ενδεχομένως μετά την για μένα επικοινωνιακή ήττα της ΑΕΚ και στη διαχείριση της υπόθεσης Γκάγκουα, ο Ηλιόπουλος να τρελάθηκε να ζήτησε από τον Ριμπάλτα να προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις και ας είναι πολύ πιο ακριβές, που αρχικά μπορεί να μην προχωρούσαν γιατί ήταν πιο ακριβές. Είναι μια διαφορά της τάξης των 3 εκατομμυρίων και στο transfer fee και στα συμβόλαια του 1 και βάλε εκατομμυρίου το χρόνο. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε του Γκάγκουα έκανε την ΑΕΚ να στραφεί εκεί πέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ο Γκάγκουα πιο ψηλά στη short list του Ριμπάλτα από τον Μάγερ. Καλημέρα, γυμναστηριακή, κύριε Μίχο, γυμναστηριακός. Ναι, ο ΠΑΟΚ λέει ότι ψάχνει δεκάρι, γιατί δεν κάνουν μια ωραία ανταλλαγή με Μιχαηλίδη. Τι γίνεται τι δηλαδή, να τους δώσει τον Μπακασέτα ή τον Ταμπορδά για να πάρει το Μιχαηλίδη. Τι γίνεται στην Πανάθα με τις υπόλοιπες θέσεις? Ο Κρίστιαν θα παίξει κάποια στιγμή ή πάει και αυτός για το πρωτάθλημα όπως ο Γκάγκουα? Μην βιάζεσαι, ρε φίλε. Μην βιάζεσαι. Ο Κρίστιανσεν θέλει προετοιμασία. Όσο για το Μάγερ, παιχταράς και μακάρι να παίξει, όμως ευθύνουσα απορία την τελευταία διετία. Ναι, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό την προπέρσινη σεζόν και την περσινή σεζόν έπεσε ένα κακό φεγγάρι, μια κακή ομάδα που υποβιβάστηκε. Η Βόλσμπουργκ από εκεί που την προηγούμενη χρονιά ήταν στο Champions League υποβιβάστηκε, παρότι είχε ένα τρομερό μπάτζετ και δεν μπόρεσε εκεί ούτε αυτός να τη συγκρατήσει, ούτε να φανεί ότι τον πήρε και αυτόν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε πτωτική πορεία, αλλά η ηλικία του δεν είναι τέτοια που δεν μπορεί να κάνει το restart. Εδώ έκανε γιατί ο Γιώβιτς πώς ήταν όταν ήρθε και πώς τελείωσε σεζόν και τι έδωσε. Πάρτε τέτοια παραδείγματα. Γιατί βλέπετε όλα τα αρνητικά? Λέτε αυτό για τον Μάγερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Στεφανέ μου. Το είπα και εγώ. Την τελευταία διετία σε καθοδική πορεία. Ο Γιώβιτς τι ήτανε? Έδεσε? Βοήθησε? Έκανε το restart? Το θέμα είναι να σε εμπιστεύεται ο προπονητής, να ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά σου με αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, να έχεις ο ίδιος κίνητρο και να σου δώσουν και το ρόλο που χρειάζεται. Πολύ βασικό. Ο Νίκολιτς έπεισε τον Γιώβιτς να έρθει, του είπε ότι χρειάζεσαι να κατεβείς επίπεδο, κατέβηκε επίπεδο ο Γιώβιτς ερχόμενος στην ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, χρειάζεται ένα συνεχόμενα μάτς, τον περίμενε παρότι δεν ήταν έτοιμος, τον έπαιζε συνέχεια και το εισέπραξε. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με το Μάγερ, που είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν ο Γιώβιτς όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Όσο για τη σύγκριση με Γκάγκουα, ο Μεν έχει άνοδο στην αξία του. Ναι, πήγε στα 3.800.000, ναι. Και γεμάτες χρόνιες, ναι, στο πρωτάθλημα Ισραήλ, όχι στην Bundesliga. Και ο Δε κατιούσα και τραυματισμούς. Ναι, έκανε μια σεζόν με τραυματισμούς, τη σεζόν 2024-25. Αλλά δεν είναι και πολύ, πολύ μακρινό. Το καλοκαίρι του 2023 που δοθήκαν 25 εκατομμύρια για την αγορά του από τη Ρεν, στην οποία Ρεν είχε βγει, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στο Σαμπιονά. Ο Μάγερ στα 28 του έχει προλάβει να παίξει Σαμπιονά και Bundesliga. Ο Γκάγκουα, γιατί το βάζεις εσύ σε σύγκριση, έχει παίξει στην. Ο ένας μάλιστα είναι και Κροάτης. Ο Γκάγκουα, που είναι από τη Ζάμπια, έχει βγει MVP και έγινε πρωταθλητής με την Χαποέλ Μπερσεβά στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Έπαιξε με την Arsenal Τούλα. Τον πήρε για 1,5 χρόνο, ήταν ο Ερυθρός Αστέρας που τον έδωσε δανεικό και μετά τον πούλησε με 800 χιλιάρικα και όχι με 25 εκατομμύρια στη Χαποέλ Μπερσεβά. Αυτά και όλα αυτά δεν είναι πολύ μακρινά. Αυτά έχουν γίνει από το 2022 μέχρι το 2026. Και επίξης, για να επικαλαστώ και τον Κώστα Χατζή, στο φιλικό με την Βραζιλία που είχε σκοράρει και ο Λασομάγερ, πότε ήτανε, την Άνοιξη, μπορεί να μπήκε στο Μουντιάλ, αλλά ήταν εκεί με την Εθνική Κροατία ο Μάγερ. Όλα αυτά δεν σου λένε κάτι, φίλε μου? Αλλά καταλήγουμε οι ίδιοι, αφού λέμε τα δικά μας, βάζουμε σαν επιμύθι ότι όλα στο γήπεδο θα φανούνε. Και αυτό λέω γιατί πριν από λίγες μέρες όλοι λέγατε για παιχτάρα και τώρα μόνο ούτε απ' έξω από την Άγια Σοφιά δεν απέρναγε. Προφανώς μπερδεύεσαι, φίλε μου καλέ. Εγώ, ακόμα και όταν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει τον Κάγκουα, έλεγα ότι αυτές δεν είναι μεταγραφές επίπεδου Champions League. Δεν είναι μεταγραφές. Ο Ριμπάλντα θα έπρεπε να πάει σε άλλους είδους μεταγραφές. Καλός παίχτης που δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είχα πει ότι ο Κάγκουα είναι επίπεδου Καρίνεν. Τέτοια μεταγραφή. Μπερδεύεσαι με άλλους. Εντάξει, δεν τον έβγαλα άκριστο και έλεγα για το Ριμπάλντα. Μη μου λες τώρα λοιπόν και στον Παναθηναϊκό, το έλεγα και όταν έκανε τη μεταγραφή, το λέω και τώρα. Αν ο Παναθηναϊκός πιστεύει ότι αυτή είναι η μεταγραφή του Χαφ που μπορεί να κάνει τη διαφορά, συγγνώμη, έχει κάνει λάθος. Ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίχτης με νούμερα που πιστεύω θα βοηθήσει. Αλλά είναι για το βασικό rotation του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός εκεί στη θέση στο 8 θα πρέπει να πάρει παιχτούρα, προσωπικότητα που να προέρχεται από το πρωτάθλημα. Παιδιά, είναι άλλο μεταγραφές να παίρνεις μεταγραφές μια Big Four ομάδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, τα χαρακτηριστικά, να φέρνεις μεταγραφές από την Premier League, από το Σαμπιονά, από την Bundesliga, από την Ισπανία και άλλο. Από την Αυστρία, τη Ρουμανία, το Ισραήλ. Ακόμα, άλλο είναι να παίρνεις παίχτη από τη Γαλάτα και τη Φενέρ και άλλο από τη Σάμπσπορ και την Κοτσαέλισπορ. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να καταλάβετε. Βγάλτε κάποια στιγμή τα γυαλιά και το λέω σε ένα αυτό ο Στέφανος που είναι ευγενέστατος και δεν είναι και μετριοπαθής και τα λοιπά. Αφορμή μου δίνεις για αυτά τα σχόλια. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός λέει: καλημέρα Βαγγέλη, μπράβο στην Άγκια τη σπουδαία μεταγραφή του Μάγερ. Σούπερ ποιοτικός τουλάχιστον για το πρωτάθλημά μας. Σωστός. Όλα στο γήπεδο βέβαιος, όμως ανώμονα είναι αυτό που λέμε μπαμ. Ο Ηλίοπουλος κάποτε από τα ραντάρ πλήρωσε και πήρε τον παίκτη. Άντε να δω και την ομάδα μου. Ναι, παιδιά, επειδή τώρα έχει γίνει όλοι κλαίμε κάτω από τα ραντάρ, δεν ήταν κάτω, κανένα από κάτω. Δεν μπορεί ένας παίκτης σαν τον Μάγερ που παίζει στη Βόλφσμπουργκ να είναι κάτω από τα ραντάρ. Το είπα ότι είχε προταθεί και στις τρεις ομάδες του πάλι ποτέ ΠΟΚ. Δεν υπάρχει κάτω από τα ραντάρ. Σε κάποιες, όπως το Παναθηναϊκό, θα πάει να πάρει το Μάγερ όταν έχει το Γιάγκουζιτς, τρομερό project Κροάτης κτλ. Όχι. Για εκείνη τη θέση. Στον Ολυμπιακό ήθελε ο Κοβάσεβιτς και είχε γίνει δεχτό να πάνε για το Στάνιτς. Αν με ρωτάτε εμένα, ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Μάριτς, συγγνώμη, ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Μάγερ είναι αυτό που θα ξετρέλαινε τον Μεντιλίμπαρ για τη θέση εκεί στο 10 πίσω από το 4. Αν με ρωτάτε εμένα, δεν είμαι αυτό. Στην ΑΕΚ μια χαρά κολλάει σε αυτό που θέλει να παίζει και παίζει ο Νίκολιτς από πέρυσι και θέλει να παίζει ακόμα πιο έντονα φέτος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο Διαμαντής λέει ο Μάγκερ μπορεί όντως να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Υγείο άμα δεν ξέρουμε αν έχει, γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς, θέλει προσοχή παιδιά. Εσύ ξέρεις ότι έχει προβλήματα με τραυματισμό. Το ξέρεις καλά Διαμαντή μου. Είχε προβλήματα με τραυματισμό πριν από 2 χρόνια. Στη σεζόν 24-25. Έβγαλε. Ναι, έχεις δίκιο. Φέτος είναι κανονικά στην προετοιμασία. Έχει παίξει και στα 4 φιλικά. Μάλιστα στο 1 σκόραρι και είχε και ασίστ φιλικά, φιλικά προετοιμασίας της Wolfsburg. Πέρυσι είχε προβλήματα τραυματισμών. Τώρα αν εσύ ξέρεις ιατρικά δεδομένα που δεν γνωρίζουμε, ότι έχει πάει κάποια εφάθεια, είναι ρε παιδί μου Ρενάτο Σάντσες π.χ. που έχει συγκεκριμένα χρόνιο πρόβλημα. Okay. Όπως αυτό με τον Κρίστιασεν. Όλοι λέγανε για τους τραυματισμούς και ακόμα και ο Κοτσόλης ήθελε να εξασφαλιστεί κτλ. Και ερχόταν ο Νίστρουπ και έλεγε: ξέρω, δεν έχει. Πέρασε μια σεζόν. Ο Κρίστιασεν στο Παναθηναϊκό. Πού ήρθε στο Παναθηναϊκό, παιχτούρα. Εγώ περιμένω να γίνει στην πορεία ο βασικός αριστερός μπακ. Αναβάθμιση. Αλλά λέμε αν είναι υγιής. Γιατί πέρυσι ταλαιπωρήθηκε. Ήταν περισσότερο στα πιτς παρά στις αποστολές και στους αγώνες. Τι σημαίνει, ότι είναι σακάτης, ότι είναι τραυματιάς. Άλλο η μόνιμη, τα χρόνια προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, Ρενάτο Σάντσες, για παράδειγμα. Και άλλο το να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, να έχει βγάλει ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από 1-2 χρόνια, πέρυσι, πρόπερσι κτλ. Και άλλο το συνεχόμενο. Μυϊκή θλάση, Ευάγγελε. Ο Ιωαννίδης πόσες μυϊκές θλάσεις είχε, πόσα μυϊκά προβλήματα έβγαζε. Τι σημαίνει, ότι ήταν σκαρτός ή ότι η διαχείριση που του έγινε και η σεζόν που του πήγε εκείνη τον επηρέασε και είχε όλα αυτά τα πράγματα. Πήγε Μουντιάλ. Όχι, δεν πήγε Μουντιάλ. Και τι σημαίνει ότι δεν πήγε Μουντιάλ. Τώρα είναι κανονικά στην προετοιμασία, ήταν κανονικά στην προετοιμασία. Βρε, ξεκολλάτε από εκεί πέρα. Ασχοληθείτε περισσότερο με τις ομάδες. Μην προσπαθείτε να απαξιώσετε τους παίχτες ή τα κατορθώματα ή τα πρόσωπα ή τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Συζήτηση κάνουμε. Αλλά τώρα μην πάμε και σε πράγματα με ιατρικά δεδομένα. Μου έλεγαν, με λέγατε όταν έλεγα ο Κρίστιασεν μαζί με Κυριακόπουλο το καλύτερο δίδυμα αριστερό μπακ στην Ελλάδα που, που έχει ο Παναθηναϊκός. Και μου στέλνατε μηνύματα, Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζίδες. Ο Σακάτης, ο ένας, το άλλο από εδώ, τραυματίας. Δηλαδή ο Νίστρουμ που επέμενε να τον φέρει και τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ξεκινάει και θέλει να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Τόσο βλάκας είναι. Που θα έφερνε, που θα επέμενε για έναν παίκτη που, ήταν, που είναι τραυματίας, π.χ. Δεν μπορούν να μάθουν αν είναι τραυματίας στην ΑΕΚ. Δηλαδή τόσο πολύ. Ο Βίντα δεν θα μπορούσε να τους ενημερώσει που έχει και πάει και για άλλον ρόλο. Ο Ριμπάλντα, πιστεύετε, δεν έχει άκρες να μάθει το ιατρικό φάκελο του Μάγερ. Ο Γιάνγκουτς του Παναθηναϊκού δεν ήταν να πάει ο Γιάνγκουτς στο Μουντιάλ. Ο Γιάνγκουτς ήταν βασικός στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων. Αν είχε μείνει στην Μπελούπο, πίστευε και, γιατί είχε κάνει μισή σεζόν στο πρωτάθλημα της Κροατίας με τη μικρομεσαία Μπελούπο, πίστευε ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο τέλος. Δεν ήταν να πάει. Και πώς θα πήγαινε ο Γιάνγκουτς με το να μην το βάζει και να μην παίζει καθόλου στο Παναθηναϊκό επί Μπενίτεθ. Σχεδόν καθόλου. Ο Δημήτρης λέει εξαιρετικός. Το λες επειδή ότι δεν πήγε δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστο. Σωστό. Ναι, δεν το κατάλαβα, Δημήτρη μου, έχεις δίκιο. Εξαιρετικός ο Μάγερ, αλλά νομίζω πως έπρεπε να προηγηθεί ο ταχυδυναμικός από τον Ευρυδικό. Δεν κρίνω, νομίζω. Όχι, καλά κάνεις αν κρίνεις και σωστά νομίζεις. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Αλλά προφανώς δεν τους βγαίνει η μεταγραφή του ταχυδυναμικού. Γιατί παίκτες εκεί που παίζει ο Μάγερ υπάρχουν στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μπορούν να καλύψουν για τα play-off. Υπάρχει ο Κοϊτά. Όλοι συμφωνούμε στο τέλος με αυτό το κλισέ. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου, το ίδιο έχω πει και εγώ. Ευάγγελε, παίζει κάτι με Ιωαννίδη και Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Μπορεί ο Μαρινάκης να έχει πάρει ανάποδες και σου λέει τώρα να θέλει να μπαίνει, να τρελάνει τον Αλαφούζο, να μπαίνει στις υποθέσεις του Παναθηναϊκού. Γιατί επαναλαμβάνω, πρώτα έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός για τον Τραουή. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ, άσχετα να τον διαψεύδουνε. Εγώ λέω ότι ξέρω. Και μετά μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός. Τώρα με τον Ιωαννίδη θέλω να μάθω καταρχήν αν υπάρχει ποσοστό. Σίγουρα έχει κρατήσει ποσοστό, όχι αν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει ποσοστό μεταπόλησης από πλευράς στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσει και τη Sporting Salovo Λισαβόνας που που από την πλευρά της θα δώσει τα λεφτά στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ποσοστό μεταπόλησης του Παναθηναϊκού. Έχει κρατήσει τον Ιωαννίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν και αυτά ξεπερνιούνται, ότι δεν μπορεί να έρθει σε άλλη ομάδα. Υπάρχει ελληνική ομάδα, υπάρχει πέναλτι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Νομίζω ότι η απόκτηση Μάγερ διώχνει οριστικά τον Ελίασον και βάζει πίεση στο Ζούκοφ. Μα ήταν να φανεί, είναι για να φεύγει ο Ελίασον. Εδώ 20 δευτερόλεπτα τον έβαλε στο τελευταίο φιλικό, λες και του κάνει καψόνι. Ευάγγελε, μην εξάπτεσαι. Με εξάπτουν. Μάνο μου, ασχολούμαστε ο καθένας με την ομάδα του και φυσικά όλα φαίνονται στο γήπεδο. Μάνος Χαϊδάρη, για να δούμε στο τέλος τι ομάδα θα έχουμε φέτος στον Ολυμπιακό. Του ξέρω κέφαλο, κατά τη γνώμη μου, Μέντι Λιμπάλ. Ο Αποστόλης διευκρινίζει, όταν λέω κάτω από τα ραντάρ για το Μάγερ, εννοώ ότι δεν χρειάστηκε να γίνει σύριαλ. Πήγε, πλήρωσε, τέλος και το αποκάλυψε ο Ριμπάλντα. Συγγνώμη, ο Ρωμάνο, να το λες και αυτό, ρε φίλε. Όλα αυτά κάτω από τα ραντάρ που δουλεύει ο Ριμπάλντα, κατά ένα περίεργο τρόπο, το μοναδικό ραντάρ που τα πιάνει και τα λέει είναι του Ρωμάνο. Το μοναδικό! Θα μπορούσε να ήταν και ο Βαν Πούτσεν, για παράδειγμα, ή ο Ντεμάρτζιο. Ρωμάνο στο Ριμπάλντα, όταν δουλεύει κάτω από τα ραντάρ ο Ριμπάλντα, το μοναδικό ραντάρ που το λέει όταν έχει γίνει είναι του Ρωμάνο. Τυχαίο. The sound explode. The walls shake. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Εγώ πάντως γενικά από αυτά που ακούω, η ΑΕΚ έχει πάρει το φοβερό Ουκρανό. Όχι από μένα, δεν έχεις ακούσει για το Ζουμπόφ ότι είναι κανένας φοβερός Ουκρανός. Έτσι. Ένας εργάτης, μια μεταγραφή εργάτη ήταν. Τον φοβερό Φιλανδό, τον Καϊρίνεν, ούτε από μένα έχεις ακούσει το φοβερό Φιλανδό. Ένας καλός παίχτης, ένας σταθερός παίχτης, τον έχω πει ένας Φιλανδός μπουχαλάκης. Τον έχω πει εγώ. Εντάξει. Να τα διευκρινίζω. Τον φοβερό Κροάτι, το Μάγερ. Ο Μάγερ είναι η μόνη μεταγραφή με βάση βιογραφικό. Δεν ξέρω, μπορεί ο Καϊρίνεν να βγει καλύτερος από τον Μάγερ. Με βάση βιογραφικό, το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί, μα γι' αυτό μιλάμε. Ότι δεν κάνει λάθη η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Φυσικά και κάνει λάθη η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Λάθος η ΑΕΚ στις μεταγραφές ήταν να δεν φέρει δεξιμπάκ και αφήσει μόνο το ρότα, αν πιστεύει ότι μπορεί να ξαναβγάλει. Φυσικά και γίνονται λάθη. Καβάλιμα οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, υπερβολές, υπερβολή στην υπερβολή. Λοιπόν, τελειώνουμε. Δεν έχω μήνυμα να διαβάσω του Αντώνη που μου τη λέει για το Ριμπάλντα και το εμένα και στο κατάσκοπο. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και δουλειών επιτρέποντος. Αύριο πάλι θα ραδιοφωνικές μοιχείες, δεν ορκίζομαι. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Μην το χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σας!
1: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Βελβίτα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Η ώρα είναι 2.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Δήμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Δήμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Δήμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Δήμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

που η τιμή του πια κρεμιέται με μανταλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
10: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
10: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Καν.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Κάθε μέρα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Η ώρα τώρα πια 3 και 17 και είμαστε εδώ. Καλησπέρες παιδιά, πολλές πολλές καλησπέρες σε όλες και σε όλους. Με στη ζέστη που να περπατά αυτή την καυτή μέρα παιδιά, σήμερα 3η 28 Ιουλίου. Μείνετε όμως εδώ, η καλύτερη δροσερή μουσική είναι εδώ. Μια μουσική γεμάτη παγάκια να σας δροσίσει όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε το μουσικό air condition της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Για πάμε.

Με τρελαίνει ο στίχος, τι τρέχει και δεν μ' αγαπάς. Σε φάση ξέρεις. Τι γίνεται? Ευχαριστώ όλους τόσο πολύ που έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας, παιδιά. Την αγάπη μου και την καλησπέρα μου σε όλους. Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου σήμερα, μεγάλη γιορτή. Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγή, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου. Χρόνια πολλά στον Ακάκιο και τον Κάχη που γιορτάζουν, στον Αυξέντιο και την Αυξεντία. Χρόνια πολλά στον Τίμωνα, στην Ειρήνη φυσικά, τη Ρινιό, τη Ρινούλα. Χρόνια πολλά στην Χρυσοβαλάντο, στο Χρυσοβαλάντι. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και τις εορτάζοντες. Πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, παιδιά. 36 βαθμοί στα Τρίκαλα με ενημερώνει εδώ ο Γιώργος. Καλώς τον και τον Παντελή μας και την Άννα μας. Άστα νονούλα λένε, χωρίς κέφι και δροσερές εκπομπές χαθήκαμε. Καλώς τον και τον Γιώργο μας εδώ κλασικά με την φωνητική του αφιέρωση ο Γιώργος κάθε μέρα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
8: τροκτικά,
3: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Αυτά είναι εγώ το Θεό μου. Ήταν ο Πασχάλης Τερζής και συνεχίζουμε, παιδιά. Και για να πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η πιο μεγάλη πλατεία στον κόσμο. Δηλαδή, εκεί δεν πας ακριβώς να πεις, έλα το, τα λέμε το βράδυ στην πλατεία. Δεν μπορείς ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πλατεία. Μιλάμε, παιδιά, για μια πλατεία η οποία είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Καλώς την και τη Διονυσία μας. Έλα Γιώργο, πιάσε κόκκινο. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολύ να μαντέψει κανείς πού βρίσκεται αυτή η πλατεία, έτσι. Γενικά όλα τα πιο μεγάλα, πιο μεγάλες κατασκευές, τα πιο μεγάλα έργα βρίσκονται πού αλλού, στην Κίνα. Μια πλατεία 1,1 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Μοιάζει με ολόκληρη πόλη. Στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, λοιπόν, στη βορειοανατολική Κίνα, βρίσκεται αυτή η πλατεία Σινχάι, αν το διαβάζω και σωστά, η οποία είναι γνωστή ως η θάλασσα των αστεριών. Έχει έκταση περίπου 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Θεωρείται η μεγαλύτερη αστική πλατεία στον κόσμο και το μέγεθός της είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό. Βέβαια είναι δύσκολο. Αστειεύεσαι. Αρκεί ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε, παιδιά, πόσο μεγάλη είναι. Είναι σαν να πηγαίνει στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία, στην πλατεία εκεί. Καλά, δεν έχω πάει. Πώς να το φανταστώ εγώ τώρα που δεν έχω πάει. Τέλος πάντων, αν έχεις πάει, είναι αυτό περίπου 91 φορές μεγαλύτερη ακόμα. Ναι, μεγαλύτερη. Δεν είναι απλώς ένας ανοιχτός χώρος με μερικά παγκάκια, όπως είμαστε συνηθισμένοι εδώ στο Ελλάδα, αλλά είναι ένας τεράστιος σχεδιασμένος χώρος με κήπους, συντριβάνια, μνημεία, δρόμους περιπάτου και θέα προς τη θάλασσα του Κίτρινου. Δημιουργήθηκε, παιδιά, αυτή η πλατεία πάνω σε γη που κερδίθηκε από τη θάλασσα μέσα σε ένα μεγάλο έργο τεχνητής επέκτασης της ακτογραμμής. Έγινε στα τέλη του 1990, σε μια περίοδο που η πόλη Νταλιάν μεταμορφωνόταν σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και τουριστικά κέντρα της περιοχής. Από τότε έχει γίνει.

σημείο αναφοράς. Και επίσης ακόμα ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι η διαδρομή, λέει, με τις 1000 χάλκινες πατημασιές. Τι είναι αυτό? Μία διαδρομή που οδηγεί προς τη θάλασσα και συμβολίζει ανθρώπους που γεννήθηκαν από την ίδρυση της πόλης το 1899 μέχρι το 1999. Στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται και ένα γλυπτό που μοιάζει με ανοιχτό βιβλίο και παραπέμπει στην ιστορία της Νταλιάν. Και τα τελευταία χρόνια η πλατεία έχει αποκτήσει και τεράστιο μουσικό συντριβάνι διαμέτρου 140 μέτρων, το οποίο τη νύχτα μετατρέπεται σε θέαμα φωτιά. Σε θέαμα φωτιά το συντριβάνι. Σε θέαμα με φώτα και μουσική και νερό. Παιδιά, ειλικρινά αξίζει να σταματήσετε λίγο ό,τι κάνετε και να κάνετε μία αναζήτηση στο YouTube ή στο Google, τέλος πάντων, για να το δείτε αυτό το συντριβάνι. Δεν υπάρχει, είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Να πάμε μια βόλτα, δεν πρέπει? Την καλησπέρα μου και στη Δέσποινά μου από την Κρήτη, η οποία τι λέει, τι ζητάει? Νοσταλγία απόψε, λέει. Νοσταλγία. Λοιπόν, έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο, θα πάμε σε λίγο να τον ακούσουμε, γιατί για την ώρα, για να δούμε πού θα πάμε, για να δούμε τι θα ακούσουμε. Και το σκέφτεται. Λοιπόν, για να δω. Βαλάντι ακούσαμε, που γιορτάζει και σήμερα. Να πάμε να ακούσουμε Βαλάντι, παιδιά. Για πάμε. Και χρόνια του πολλά.

Καλώς τον και τον Νίκο μας από Ζωγράφου. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Γιαννιά και Αντεγιά. Και αμέσως μετά έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος για την φίλη μας από την Κρήτη που μας το ζήτησε. Και παιδιά, θα πάμε με μουσική μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας, μέχρι τις 4 δηλαδή. Λίγο μετά ανοίγουμε και το TikTok Live μας. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφω σε λίγο.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Αυτά είναι, παιδιά, και επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 6 και 6, 9, 8, 9, 8, 60, 147. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Και συνεχίζουμε, παιδιά, σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει και το TikTok live μας. Η Κέτη Γαρμπή θέλει απόψε να χορέψει. Και εμείς, χατήρια, δεν χαλάμε.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Λοιπόν, και ενώ εδώ, όπα, αυτό που ακούτε παιδιά τώρα είναι ένα ανεμιστηράκι χειρός που έχω, που το βάζω όταν έχει μουσική, γιατί δεν μπορώ. Τρελαίνω, με κάνει πάρα πολύ... Α, και δεν σταματάει να δουλεύει. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, ακόμα και με το air condition. Σταμάτα, Χρυσό μου, σταμάτησε επιτέλους. Ζητώ συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, έχω ζητήσει εδώ από τους φίλους και έχουν στείλει τι θερμοκρασίες έχει στις περιοχές τους. Πραγματικά μιλάμε, παιδιά, για πάρα πολύ ζέστη. Μιλάμε για 38, 35 σε όλες τις περιοχές εδώ της Ελλάδας και της Αθήνας. Η Τζοάννα μας εδώ από την Ισπανία, που και με τις φωτιές που έχουν εκεί, παιδιά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι και, ακόμα και να μην είσαι κοντά στις περιοχές, είναι η ατμόσφαιρα πάρα πολύ.

Δεδομένων των κάποιων στάρ του Hollywood και αποφασίσαμε έτσι εδώ με τους φίλους στο TikTok να σταθούμε σε όλους τους τίτλους περί σοβαρής ειδήσεως της ημέρας. Να σταθούμε σε αυτό. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται. Τελικά δεν είναι τόσο πικάντικο έτσι όσο θα μπορούσε να, όσο θα ήθελε μάλλον να περιμένει κάποιος κουτσομπόλης. Για τον εαυτό μου μιλάω. Έγινε ένα λάθος στο φεστιβάλ Tribeca και δημοσιεύτηκαν αρχεία με ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email επωνύμων. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό νομίζω αυτό. Αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχείων καθώς και στοιχεία επικοινωνίας χιλιάδων διασημοτήτων. Μάρτιν Σκορτσέζε, Φράνσις Φορτ Κόπολα, Τζένιφερ Λόρενς, αλίμονο δεν είχαμε μια Τζένιφερ, Ατζελίνα Τζολί, αλλά και του συνειδητή του φεστιβάλ Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ήταν ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας που αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά 666.369 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα 2019-2026. Α, να σας πω κάτι. Από τότε μέχρι τώρα έχουν μετακομίσει αυτοί. Δεν θυμάστε, ο Τάδε πουλάει τη βίλα του, το αγόρασε καινούριο σπίτι και η Τάδε φεύγει και μετακομίσει και πάει αλλού. Δηλαδή, μπορεί και να μην ισχύουν αυτές οι διευθύνσεις πια. Εξέδωσε το φεστιβάλ ανακοίνωση. Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είχε εκτεθειμένα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Κρίμα ρε παιδί μου. Πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών αφορούσε δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Σύμφωνα με τον παράγειο, υπήρχε ένα αντίγραφο ασφαλείας που περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες. Σε αυτό υπήρχε φάκελος με την ονομασία Contacts. Εντάξει, παιδιά, και εγώ έχω Contacts. Τι έγινε. Θα μου πεις, ναι, Χρυσόμολα, είναι στα Contacts του εσένα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Γιγέλμο Ντε Τόρο. Είναι η Ατζελίνα Τζολί ή ο Μόργαν Φρήμαν, όχι. Ορισμένα πεδία επικοινωνίας ήταν ελλειπή, καλά αυτό και στο δικό μου αρχείο. Βλέπεις το όνομα ενός γνωστού τραγουδιστή, ξέρω εγώ ή κάτι. Τηλέφωνο, διεύθυνση και να, καλώς στον ένα. Ανθρώπινο λάθος τέλος πάντων, αυτά ήταν παιδιά. Τζένιφερ, θέλετε Τζένιφερ, δεν βλέπω να έχει Τζένιφερ. Όλο και κάποια άλλη σοβαρή έτσι, είδηση θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε με Δήμο Αναστασιάδη και 5 νύχτες αφιερωμένο στον Γιώργο μας που μας το ζήτησε.

Εσύ λοιπόν, αυτή φυσικά ήταν η Les Revoir. Και τώρα για να πάμε σε ακόμα μία σοβαρή είδηση, λέω εγώ παιδιά, να πάμε σε ακόμα μία σοβαρή είδηση της ημέρας. Από αυτές που άμα δεν ξέρεις τι έγινε, δεν έχεις ενημερωθεί για τίποτα. Και δεν ξέρω ποια να πρωτοδιαλέξω. Κάτι γίνεται με τα παιδιά των διασύμων πάντως τελευταία, παιδιά. Δεν πηγαίνει πολύ καλά αυτό. Έχουμε τους Μπέκαμ, έχουμε ακούσει και για τον Μπρατ Πιτ με τα παιδιά του. Κάποια από αυτά δεν θέλουν το επίθετό του κτλ. Εδώ τώρα έχουμε και την κόρη, το παιδί, ναι, την κόρη του Τόμ Κρούζ και της Κέιτι Χόλμς, πρώην η Κέιτι Χόλμς, μην μπερδευόμαστε, η οποία νομικά αφαίρεσε το επίθετο του πατέρα της. Η Σούρι έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομα της μητέρας της ως επώνυμο από το 2024. Από το 24, γιατί μας το λέτε τώρα, γιατί με ενδιαφέρει. Σύμφωνα με το Page 6, κάτσε, γιατί, όχι 6, σύμφωνα με το Page 6. Η Σούρι πλέον φοιτά στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Pittsburgh της Πενσιλβένια. Εγγράφηκε ως ψηφοφόρος στην κομιτεία Allegheny, όπου αναφέρεται ως Σούρι Νοέλ. Α, λίγο Χριστούγεννα δηλαδή, χρησιμοποιώντας επίσημα το ως επίθετό της το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Γίνεται αυτό? Δηλαδή αν εγώ έκανα κόρη ας πούμε και τη λέγανε Γεωργία, θα ήταν το όνομά της Γεωργία Μαρία. Δράματα, Λίδα μου, δράματα. Όλα ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Απρίλιο του 2005. Τότε η Κέιτι Χόλμς και ο Τόμ Κρούζ, γιατί από την κόρη που κατεβαίνει τώρα σε εκλογές, ξέρω εγώ. Πάμε πίσω στο πώς γνωρίστηκαν η Κέιτι Χόλμς με τον Τόμ Κρούζ, δηλαδή θα τρελαθώ. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχαν ανακοινώσει πως θα αποκτούσαν παιδιά. Δεν πήραν το χρόνο τους τα παιδιά. Μάλιστα, η κόρη τους, η Σούρι, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006. Ναι, και το 2006 γεννιόντουσαν παιδιά. Ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 18 Νοεμβρίου στην Ιταλία του ίδιου έτους. Τελικά χωρίσανε, αυτή κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, έχουν την κόρη τους και αυτή από Σούρι Κρούζ. Το ονομάζεται πλέον Σούρι Νοέλ. Θεωρώ, ένα νευρικό με πιάνει με το όνομα Σούρι. Θα μου πεις, άλλο να το λες εσύ. Άλλο να είναι ένα όνομα τώρα, ξέρεις, σύνηθες μάλλον. Αλλά να σε λένε Σούρι Κρούζ είναι σαν να λες με προφορά από κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Συγχωρέστε με. Λες όχι sorry, Σούρι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάρα πολύ σοβαρή είδηση. Σωθήκαμε που το μάθαμε κι αυτό. Πάω να συνεχίσω να περάσω σε τραγούδι, γιατί δεν λέει τώρα να σε πιάνει και νευρικό στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε Διονύση Σχοινά και Χαβάη. Χαχαχα. A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
8: Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Επιστρέψαμε, παιδιά, με την τρίτη ώρα της εκπομπής μας και για να μην αναρωτιέστε και απορείτε, μα τι έχει βάλει τώρα και ακούμε. Έτσι κάνουμε κατά καιρούς ένα ταξίδι στο χρόνο πίσω με μερικά τραγούδια που σήμερα μπορεί να τα λέμε cringe, αλλά κάποτε ή κάποια από αυτά, τέλος πάντων, τα ζούσαμε στο 100% ή τα ζούσαν όσοι τα ακούγαν τότε, πεζόντουσαν τότε, έτσι. Ξέρω ότι τα ξέρετε αρκετοί από εσάς. Ήταν μια ενότητα εντός εισαγωγικών που την είχα υποσχεθεί καιρό τώρα.

Λοιπόν, ήταν ο Τόλης Σιμογιάννης. Το λάθος μου που ακούσαμε και το... αυτό νομίζω μας το είχε ζητήσει ο φίλος μας ο Σεραφείμ, μας το είχε στείλει και έχουμε συγκεντρώσει έτσι κι άλλα 2-3 τέτοια τραγούδια τα οποία ευελπιστώ μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε τώρα την τελευταία για αυτή τη σεζόν να τα ακούσουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber, SMS και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Όποιος θέλει φυσικά συντονίζεται εδώ και στο υπέροχο παρεάκι του TikTok Live αναζητώντας NG Radio. Εν τω μεταξύ πολύ διάθεση για καψούρα σήμερα, θέλω να το πω αυτό. Λέει εδώ ο Γιάννης, βάλε για να γίνουμε καψούριδες. Τι να γίνεται, οι 5 στις 10 αφιερώσεις που έχω είναι καψουροτράγουδα. Δεν θα τα βάλουμε έτσι συνεχόμενα.

Στο σημείο αυτό θέλω να χαιρετήσω και να καλησπερίσω τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα, η καλύτερη και πιο δροσερή παρέα. Τα φιλιά μου στο κανάλι 1 και του 94,8 στην Καλαμάτα και στο νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας, ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες και στο αγαπημένο Καστελόριζο 104,3 φυσικά από τον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Καστελορίζου. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου σε όλους σας. Καλώ τον φίλο μας Γκέζι, αν το διαβάζω και σωστά, από την Τίνο, ενώ δύο σίγουρα φίλοι τουλάχιστον είναι από την Ισπανία και μας ακούν. Γεια σου Λαουντιμίρ, πάρα πολύ ζέστη λέει έχει εκεί. Θέλω όμως να επιστρέψουμε και πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης, παιδιά, γιατί την εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στις 5 Αυγούστου... έρχεται το απόλυτο Summer Fashion Party από τον Μελωδία 106,6. Riviera Beach Restaurant, παραλία Καρτερός. Από τον Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Θα υπάρχει μια ωραία εντυπωσιακή καλοκαιρινή πασαρέλα. Επίδειξη πολεμικών τεχνών από τη σχολή Ράμα Κάμπ και τον δάσκαλο της Κώστα Πρεντούλη, τον οποίο θέλω να πω, αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται στις 5:30 θα φιλοξενήσουμε εδώ στην παρέα μας, μιας και δεν είχαμε καταφέρει να τα πούμε αναλυτικά την προηγούμενη φορά. Η διασκέδαση χτυπάει στο κόκκινο και φυσικά μέσα στην εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με την αγαπημένη μας Ειρήνη Σαγρέα από τον Μελωδία 106,6 για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλώς την και την Βάγια μας από τον Βόλο.

0: τι θείες. Γιώργος Αλκαίος. Και εμείς εδώ, παιδιά, τώρα έχουμε ολοκληρώσει τη σύνδεσή μας με τη μία και μοναδική και ανεπανάληπτη Τζόρτζια, η soul chef της καρδιάς μας. Τζόρτζια, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δροσιστούμε. Εγώ εδώ νωρίτερα, κατά λάθος ακούστηκε και στον αέρα, έχω αυτό το ανεμιστηράκι εδώ, Τζόρτζια. Ένα ανεμιστηράκι χείρος για τους φίλους που μας ακούτε. Είναι σούπερ. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αέρα βγάζει. Μέχρι που τα παιδιά.
1: Σοβαρά, μιλάς, αυτό το μικρούλι.
0: Αυτό το μικρούλι, πραγματικά. Αυτό είπε και ο Τάσος. Δηλαδή για το μέγεθός του, ο αέρας που βγάζει είναι ασύλληπτος. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι, έχει τώρα και στάδια, έχει και φακό. Κάνεις ένα διπλό κλικ εδώ, έχει και φακό. Δηλαδή, άσε, σου λέω. Σούπερ γκάτζετ.
1: Ωραία. Θα το αναζητήσω, να πω να το αγοράσω κι εγώ.
0: Ναι, αμέ, αμέ, αμέ. Α, εδώ στο καλαθάκι αυτό, άμα μπεις, που βλέπεις εδώ, μετά, ρίξε μια ματιά.
1: Πού είσαι το καλαθάκι?
0: Στο...
1: Okay, θα το βρω.
0: Στο live εδώ, ναι, ναι, ναι, θα το δεις μετά.
1: Καλησπέρα, Τζόρτζια, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρες, πάνε αέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Αρχικά
1: καλώς σας βρήκα.
0: Δεν έχω λόγια να σου το πω και στον αέρα για το γεγονός ότι, ότι ονόμασες αυτό το γλυκό με το ζελέ και τη σοκολάτα και το είπες το γλυκό της Άννας Μαρίας. Δηλαδή έλειωσα, τρελάθηκα.
1: Ναι, αφού ήταν αφιερωμένο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη κιόλας. Αλίμονο, Άννα Μαρία μου, έχουμε περάσει τώρα. Πόσο είμαστε μαζί?
0: Έλαντε. Είναι χρόνος?
1: Πόσο είμαστε μαζί?
0: Όχι, δεν είναι χρόνος.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, όχι ακόμα.
1: Όχι. Όχι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Γιατί ναι, είμαστε μαζί από τις αρχές του 26, νομίζω.
0: Α. Οκ. Okay. Πώς περνάει ο καιρός έτσι? Πόσο γρήγορα? Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός?
1: Περνάει ο καιρός γρήγορα πάντως.
0: Και επίσης θέλω να...
1: Έχω σήμερα, ναι, τώρα... Έχω έγκλημα, έχω να δώσω σήμερα, έγκλημα.
0: Τι έχουμε πάθει? Οχοχοχ, οχοχοχ, που λέει και το... η ταινία. Οχοχοχ. Ναι. Και μετά, για να μην το ξεχάσω, για να μην το ξεχάσω, γιατί και την προηγούμενη φορά ήθελα να το πω, αλλά να το πούμε, αλλά το ξεχάσαμε. Το Σεπτέμβρη με το καλό. Συμμετέχει σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο και θέλω να τα πούμε αυτά, να τα πούμε, ναι, μαζί. Θέλεις τώρα, θέλεις μετά τη συνταγή? Ωραία. Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Να πούμε τη συνταγή τώρα και μετά να πούμε όλα τα γαστρονομικά δρόμενα που έχω ετοιμάσει.
0: Τέλεια, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω κι άλλα.
0: Έχεις κι άλλα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω βέβαια έχω κι άλλα. Έχω μία τυρόπιτα έγκλημα. Έγκλημα. Είναι αμαρτία. Την έχω φτιάξει ήδη σε αρκετούς, δηλαδή και σε πελάτες και τέτοια που ως γνωστό κάνω private. Αλλά την έφτιαξα και σε κάτι φίλους εχθές το βράδυ, που ακόμα με πέρανε τηλέφωνο και λέει: δώσε τη συνταγή. Λέω: παιδιά, μπείτε στο TikTok να δείτε την Άννα Μαρία στο NG Radio Live.
0: Αχ, μπράβο.
1: Και κοίτα την ακούσετε. Αλλά γιατί δεν είχαν παρακολουθήσει ότι την είχαν βάσει ήδη στο Viber και τώρα θα δώσω την τυρόπιτα έγκλημα και θα δώσω μετά, θα ανεβάσω σήμερα για αύριο την αυριανή συνταγή, θα την ανεβάσω σήμερα.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Γιατί είναι επαιτειακή, είναι το τέλος, αύριο είναι τα τελευταία εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο και να είχες, δηλαδή είμαι πάρα πολύ πνιγμένη αυτό το διάστημα και θα είμαστε μαζί από 20 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Τέλεια. Και μετά θα μας πεις και γιατί.
1: Εντάξει.
0: Από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά.
1: Θα σας πω, βεβαίως και θα σας πω. Λοιπόν, η τυρόπιτα έγκλημα τι είναι? Κοιτάξτε, γενικά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ένα λεπτό, γιατί η Ελλάδα έχει γεμίσει κατεψυγμένα προϊόντα, κατεψυγμένες σφολιάτες, ζύμες και τα λοιπά που μυρίζουν όλες βιομηχανικό βούτυρο, είναι ένα χάλι. Ενώ μπορείτε κάλλιστα με λίγο αλεύρι, λίγο νερό, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι να ανοίξετε ένα φύλλο για πλάκα που δεν χρειάζεται να είναι αυτό που βλέπετε και κάνουν οι μεγάλες μαστόρισες του ανοίγματος του φύλλου, που πάλι δεν είναι δύσκολο. Είναι μια τεχνική, μια τέχνη βασικά, η οποία χάνεται Και, είναι, και δεν πρέπει να την αφήσουμε, γιατί αυτή είναι η ρίζα μας, είναι το βίωμά μας. Δηλαδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και να πέφτουμε στην κατεψυγμένη ζήμη. Αυτό μπορεί να γίνει όταν έχουμε μία μεγάλη ανάγκη, το οποίο το καταλαβαίνω, δεν θέλω να κατηγορήσω το προϊόν, αλλά σε καμία περίπτωση ένα χειροποίητο φύλλο δεν συγκρίνεται με το χειρότερο ή με το καλύτερο κατεψυγμένο. Εντάξει, να τα λέμε
0: βέβαια,
1: αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό θέλω να στυλιτεύσω. Τι χρειαζόμαστε? Και το εύκολο σπιτικό φύλλο. Θέλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή αλεύρι σκληρό. Μην πάρετε το μαλακό αλεύρι, δεν βοηθάει, δεν θα σας βγει το φύλλο όπως πρέπει. 250 ml χλιαρό νερό. Τώρα που είναι καλοκαίρι δεν χρειάζεται να βάλετε χλιαρό νερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό της βρύσης. Mm-hmm. Δηλαδή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ένα κουταλάκι ξύδι για τραγανό αποτέλεσμα ή ένα κουταλάκι τσικουδιά ή τσίπουρο. Βοηθάει πάρα πολύ. 50 ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι βάζουμε καλό ελαιόλαδο στο άνοιγμα του φύλου. Πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Εναλλακτικά τώρα, για να μην κάνετε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να πάρετε ένα πακέτο φύλλο χωριάτικο. Υπάρχουν πολύ καλές εταιρείες που δεν μπορώ να τις ονοματίσω, που έχουν πολύ καλό χωριάτικο φύλλο. Και όχι να πάρετε κάτι το οποίο είναι φθηνό και γρήγορο. Αυτό ήθελα να στυλιτεύσω εξ αρχήν, για να μην δαιμονοποιήσω κανέναν, γιατί δεν έχω τέτοιο σκοπό. Και για τη γέμιση, θα σας πω λοιπόν και για το φύλλο. Για τη γέμιση χρησιμοποιείτε 300 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, 300 γραμμάρια ανθότυρο, σπασμένο με ένα πιρούνι, εύκολο, 3 αυγά, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ή μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο το κεσεδάκι, εγώ το βάζω ολόκληρο για να είναι πιο κρεμέ. Μισό φλιτζανάκι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού, φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο για τη γέμιση και για το άλυμα. Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Λίγο σουσάμι προαιρετικά για την επιφάνεια και κάνουμε το εξής. Για το φύλλο, σε ένα μπόλο ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι. Κάνουμε μια λακκούβα στη μέση και προσθέτουμε το νερό, το ελαιόλαδο και το ξύδι ή το τσίπουρο ή την τσικουδιά. Ζυμώνουμε για περίπου 5 με 7 λεπτά μέχρι να έχουμε μια μαλακή έτσι εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο ίσα μέρη και κάνουμε το εξής. Αφήνουμε να ξεκουραστεί η ζύμη μας για 20 λεπτά. Είναι σημαντικό για να πάρει τον αέρα που χρειάζεται και να μπορέσει να ανοιχτεί το φύλλο. Και κάνουμε, όση ώρα ξεκουράζει τη ζύμη, κάνουμε το εξής. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε ελαφρώς τα αυγά, προσθέτουμε το γιαούρτι, τη φέτα, το ανθότυρο, το δυόσμο και το πιπέρι. Ανακατεύουμε απαλά με ένα κουτάλι, όχι σκληρά, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε σφιχτή ζύμη. Ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Δεν χρειάζεται αλάτι γιατί το καλύπτει η φέτα, μην με ρωτήσετε. Εκείνη τη στιγμή προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 στον αέρα. Λαδώνουμε καλά ένα ταψί περίπου στα 32 με 34 εκατοστά. Ανοίγουμε το πρώτο μπαλάκι ζύμης με τα χέρια ή με τον πλάστη σε λεπτό φύλλο, λαδώνοντας ελαφρά τον πάγκο. Το στρώνουμε στο ταψί, φροντίζοντας να εξέχει από τα τυχώματα, δηλαδή να φεύγει από τα τυχώματα του ταψιού. Αλήφουμε το φύλλο με λίγο ελαιόλαδο και απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση. Ανοίγετε το δεύτερο φύλλο και το σκεπάζετε από πάνω. Και γυρίζετε τις άκρες στο φύλλο προς τα μέσα, να δημιουργείτε έναν κόθρο, δηλαδή να κάνετε ένα στεφάνι γύρω-γύρω. Αλήφετε την επιφάνεια με ελαιόλαδο, χαράζετε ελαφρά, χωρίς να φτάσετε ως τον πάτο, ραντίζετε πάλι με λίγο ελαιόλαδο με νερό, πασπαλίζετε με το σουσάμι και ψήνετε. Για περίπου 50 με 60 λεπτά, στους 180 στον αέρα, μέχρι να χρυσήσει το φύλλο. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει για να μπορούμε να κόψουμε και μετά θα το πω λίγο όπως το λένε τα νύψια μου, κόβουμε αλυσίδα και τρώμε αυτή την τυρόπιτα. Μιλάμε για τρέλα, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή τόση ώρα το έλεγα, διάβαζα τη συνταγή και έλεγα Παναγία μου, τώρα θα λιποθυμίσω, τώρα θα μου συμβεί, αλλά τελικά εντάξει τα κατάφερα. Αυτό είναι από μέσα το έντεσματάκι.
0: Να πω ότι
1: θα δεν μπορώ δύο φύλλα, θα λέει η Διονυσία, έλα Διονυσία τώρα που θα κουραστείς.
0: Είναι πιο, πώς να το πω, για το φύλλο δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί το έχω επιχειρήσει, θέλω να σου πω, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Βέβαια δεν ήξερα τώρα αυτό με την τζικουδιά, ναι, και όλα αυτά, δεν το πολύ πέτυχα,
1: πολύ,
0: αλλά μια φορά, εντάξει,
1: είναι,
0: ήταν η πρώτη, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πιο εύκολο από όσο ακούγεται, σίγουρα για τη ζύμη της, όχι για τη ζύμη, για την τυρόπιτα, για τη γέμιση, για την τυρόπιτα αυτή, ναι, αυτή. Τέλειο το έγκλημα, λέει η Λίδα.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: Πόπο, πάρα πολύ ωραία.
1: Θα το βρείτε στο Viber και, ναι, αν θέλετε να κάνετε κοινοποιήσεις, πολύ ευχαρίστως. Επίσης στη σελίδα μου στο Viber επάνω δεξιά έχει, αν θέλετε να προσθέσετε μέλη, θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα.
0: Α, πάρα
1: να
0: πολύ
1: προσθέσετε
0: ωραία.
1: Και φίλους σας και φίλες σας που θέλουν να πούν συνταγές μου. Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: τώρα για το Ζάγκρεπ στην Κροατία.
0: Ναι, ναι.
1: Αναχωρώ στις 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν με το καλό πρώτο Θεός για το Ζάγκρεπ στην Κροατία, όπου εκεί οι άνθρωποι της ελληνικής πρεσβείας στην Κροατία με βοηθούν.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
1: Στη μετρό, συντατικό μετρό και δούλευα εκεί. Και οι συνάδελφοί μου με στήριξαν πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα, φτιάχνοντας μαρμελάδες και χαρίζοντάς τις σε φίλους μου και συνάδελφους.
0: Ακάκου να δεις τώρα.
1: Στην ουσία η επαγγελματική μου ενασχόληση με τη γαστρονομία ξεκίνησε από εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν έχω θέμα κανένα να το πω. Αντιθέτως είναι μεγάλη μου χαρά να το λέω. Πόσο με στήριξαν στα πρώτα μου βήματα οι συνάδελφοί μου από το μετρό. Και πέρα από την οικογένειά μου και τους φίλους μου που ξέρανε τον αγώνα μου και τον κόπο μου για όλο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να λέμε ποιος σε στήριξε στα δύσκολά σου και δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ.
0: Ακριβώς αυτό. Όπως λέει και η Τζοάννα, άξια συγχαρητηρίων πραγματικά. Εμάς είναι μεγάλη μας καλά, χαρά, δεν το συζητώ, και μεγάλη μας τιμή κιόλας που είσαι εδώ στην παρέα μας και να μας λες όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Αλλά πάνω απ' όλα να μας κερδίζει πάντα τόσο πολύ η θετική σου ενέργεια, η γλυκιά σου διάθεση πάντα, που μας κάνεις λίγο να φεύγουμε έτσι από την πίεση, οποιαδήποτε πίεση, και απλά καθόμαστε, ακούμε, γράφουμε τις συνταγές μας και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτή η χαλάρωση, αυτή η καλή ενέργεια, αυτή η διάθεση ωραία. Και τι να πω, Τζόρτζια μου, ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να μας φάνε καλά και σύντομα να έχω να σας πω και άλλα γαστρονομικά γεγονότα που συμβαίνουν, όχι μόνο προσωπικά μου επιτεύγματα, αλλά και γενικότερα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα. Όπως ας πούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν βγαίνει πουθενά είναι τα πανηγύρια και οι γιορτές για προϊόντα που γίνονται.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Τα οποία είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ακούγονται. Ναι,
0: βέβαια.
1: Γίνονται όλο το χρόνο. Αυτά είναι αρχαία έθιμα που έχουν μείνει για να μας θυμίζουν τον αγροτικό τρόπο ζωής. Αυτά τώρα, γιατί μπορώ να μιλάω ώρες και δεν κάνει να κλέβω χρόνο.
0: Καθόλου δεν μας κλέβεις
1: χρόνο. Να δώσουμε και φιλάκια στην Ιωάννα Γκουρνά που νομίζω μας άρχιε.
0: Πάρα πολλά φιλιά στην Ιωάννα μας που μας γνώρισε κιόλας, έτσι, μέσα από αυτήν γνωριστήκαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, ξαναπέστο. Για ξαναπέστο λίγο αυτό, γιατί έπεσε
1: πάνω. Θα σου στείλω και το δελτίο τύπου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Για το ζάχαρη. Να το έχεις.
0: Και να το αναρτήσουμε στο site μας και να το κοινοποιήσουμε και να γίνει χαμός.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά πολλά, Τζορτζία μου.
1: Αυτά από μένα σήμερα.
0: Την αγάπη μας.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, παιδιά, όταν γνωρίζεις, όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους, δεν έχεις και πολλά πράγματα να πεις. Μία χαρά, μία χαρά κινούμενη. Η Τζόρτζια που κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, Τρίτη και Τετάρτη, Άννα Μαρία, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, εκτός από τις υπέροχες, καταπληκτικές της συνταγές, μας φέρνει έναν αέρα δροσιάς, χαλάρωσης και ομορφιάς. Όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρη, και στο φεστιβάλ εκείνο στο Ζάγκρεπ, στο οποίο θα συμμετάσχει.

σωστό. Και θα τα πούμε με το καλό και αύριο ξανά με την Τζόρτζια. Για όσους δεν προλάβατε την συνταγή, παιδιά, ή δεν προλάβατε να την σημειώσετε, στο Viber Soul Chef η ομάδα στην οποία μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις συνταγές εκεί, ή αλλιώς φυσικά και στο site της που αναρτώνται όλα τα πάντα.

Άλλο τραγούδι μπήκε, πήγε να μπει, άλλο τραγούδι τελικά πρόλαβε. Δημήτρης Χινάς και Βάλε Τρέλα για τη συνέχεια. Και ετοιμάζουμε σιγά σιγά και τη ζωδιακή μας τη θεματική, παιδιά.

Λοιπόν, για να πάμε, παιδιά, να περάσουμε και στην ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία τώρα θέλω να σας πω ότι σήμερα με προβλημάτισε αρκετά και όχι μόνο εμένα, αλλά και τους φίλους. Αν προλάβουμε, θα πούμε παραπάνω από μία, να σας πω. Παραπάνω από μία. Ήταν η ιδέα τι κάνει το κάθε ζώδιο στο beach bar. Μια άλλη ιδέα ήταν τι ποτό ταιριάζει στο κάθε ζώδιο το καλοκαίρι. Και πώς φλερτάρουν τα ζώδια στο beach bar. Ύστερα, μετά από αυτά που μας είπε και η Τζόρτζια, είχε ενδιαφέρον και το πώς ανοίγει φύλο το κάθε ζώδιο. Θα πάω τώρα λίγο με το ποτό, παιδιά. Τι ποτό ταιριάζει σε κάθε ζώδιο το καλοκαίρι. Σύντομα. Κρυός, σφινάκι, τεκίλα. Τέλος. Γρήγορο, δυνατό και χωρίς πολλές συζητήσεις. Ο Ταύρος θέλει παγωμένο μοχίτο. Θέλει γεύση, δροσιά και να κάθεται αναπαυτικά με τις ώρες. Ο Δίδυμος δύο διαφορετικά κοκτέιλ, παρακαλώ, γιατί μόνο με ένα βαριέται. Ο Καρκίνος θέλει λικέρ μαστίχα με πάγο, ελληνικό, γλυκό και με μια μικρή δόση νοσταλγίας. Ο Λέων θέλει σαμπάνιε χοτέλ. Θέλει χοτέλ. Σαμπέιν κοκτέιλ, παρακαλώ. Γιατί ακόμα και στην παραλία θέλει να κάνει είσοδο. Ο Παρθένος θέλει τζιν τόνι καλά με ακριβώς δύο πάγους, σωστή φέτα λάιμ και καθαρό ποτήρι. Ο Ζυγός θέλει ένα Aperol Spritz νεόμορφο, φωτογενές και ταιριάζει τέλεια με το ηλιοβασίλευμα. Ο Σκορπιός θέλει ένα dark rum με κόλλα. Σκοτεινό, δυνατό και λίγο επικίνδυνο. Ο Τοξότης θέλει πίνα κολάντα, θέλει να νιώθει ότι βρίσκεται σε εξωτικό νησί ακόμα και όταν είναι σε κοντινή παραλία. Ο Εγώκερος θέλει ένα ουίσκι με πάγο, σοβαρό ποτό, ακόμα και με μαγιό και σαγιονάρα. Ο Υδροχός θέλει ένα παράξενο signature cocktail που δεν έχει ξανακούσει κανείς. Και ο Ιχθύς θέλει ένα Blue Lagoon, είναι μπλε, ονειρικό και αρκετά γλυκό, ώστε να πιστέψει ότι ζει σε καλοκαιρινή ταινία. Αυτά λοιπόν, παιδιά, με τη ζωδιακή μας τη θεματική, την πρώτη τουλάχιστον, γιατί είπαμε μπορεί να προλάβουμε και δεύτερη, γιατί θέλω να προλάβω να βάλω και τραγούδια που έχετε ζητήσει, αλλά και έτσι λίγο πιο αφιερώσεις, τέλος πάντων, που ξέρω σε κάποιους ότι μπορεί να αρέσει ένα τραγούδι, μια τραγουδίστρια, ή τέλος πάντων μπορεί να μου το έχει στήσει στο παρελθόν. Όπως και να έχει το τραγούδι, αυτό που ακούμε τώρα το αφιερώνω στον Bill μας. Μου είπες. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλαμάτας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Για φρέσκια απέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα
10: είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Merci beaucoup, monsieur.
1: Cut!
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721-09711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
9: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνος η ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκή.

και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν γυρνάς μέσα στην πόλη, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
1: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New generation, η ώρα είναι 11.
2: Ο NG Radio προτείνει.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NG Radio.

Επισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 μηνία. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που τα έχει όλα και σήμερα. Τα δυναμικά της τα κομμάτια, τα λυρικά της τα κομμάτια, την αγάπη που εκφράζουμε για τη μουσική, τους μουσικούς, τα συγκροτήματα, όσες αναμνήσεις έχουμε μοιραστεί με αυτούς, όλα αυτά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκινήσαμε δυναμικά με Tyler Jakes, Αμερικανός, και το Out of It. Και συνεχίζουμε με το River of Twilight.

είναι ότι με αυτούς δεν τους έχουμε ξανασυναντήσει, τουλάχιστον όχι πρόσφατα. Το ωραίο με τους The Strange είναι ότι δεν μας έρχονται ούτε από τη Βρετανία, ούτε από την Αμερική, αλλά από την Κροατία. Ναι, από αυτές τις χώρες που δεν έχουμε πολύ κάνει την στάση μας για να ακούσουμε τι συμβαίνει και εκεί, αν και έχουμε πάει Κροατία, τώρα που το σκέφτομαι. Πολύ ωραίοι The Strange από το 2004.

0: Λοιπόν, γλυκός και ωραίος ήχος των Strange και το River of Twilight. Όπως κάναμε και χθες, έτσι θα κάνουμε και σήμερα και όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Να στέλνετε δηλαδή, αν έχετε κάποια ιδιαίτερη επιθυμία μουσική, στο Viber του σταθμού 698-9860-147. Διαθέσιμο και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, εκτός των άλλων, να ακούσουμε πράγματα τα οποία μας πραγματικά αφήσαν άφωνους από όλα αυτά που ακούσαμε αυτή τη χρονιά, κομμάτια που αγαπήσαμε πάρα πολύ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν έχετε κάποιο τέτοιο, θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε ένα μηνυματάκι, κι ας είναι άγνωστο, κι ας είναι οτιδήποτε, δηλαδή κάτι που το ακούσαμε και είπαμε όλοι μαζί, είτε με μηνύματα είτε το σχολίασα εγώ επειδή το σχολιάσατε κι εσείς, ότι αυτό ναι, ήταν από τα καλύτερα που ακούσαμε φέτος. Λοιπόν, για να πάω εγώ στα αγκαραζάκια μου και στις διασκευές αυτών.
1: Okay.
0: Η Στριχνίνη γράφτηκε το 65.

0: Λοιπόν, και για τη συνέχεια άλλο ένα κλασικό. Live εδώ.
1: Let's give it up for the Fashion Slaves.
0: Αυτή τη φορά ακούμε τους The Fashion Slaves. Τούτη εδώ είναι Νορβηγή. Το Psychotic Reaction γράφτηκε το 1966 και κυκλοφόρησε από τους Count 5.

Πόπο, δυνατή η The Fashion Slaves. Έτσι για την ιστορία. Είναι συγκρότημα που προέρχεται από τις στάχτες του ΣΚΑ, συγκροτήματος από την Καλιφόρνια, τους The Uptones.

τέλεια διανόητη κομματάρα από το 65 και αυτή. Ανήκει στους The Seeds. Φοβερή Βρετανή Vibrators εδώ.

Ένα οι κομματάρες της δεκαετίας, στα μέσα της δεκαετίας του 60. Δύο οι στίχοι, πολύ διαφορετικοί, προκλητικοί, έντονοι για την εποχή που γραφτήκανε. Ειλικρίνεια, φωνή εφηβική ενάντια στην, όχι ενάντια, προς την κοινωνία, και οτιδήποτε πιέζει, καταπιέζει και δεν είναι αληθινό ουσιαστικά και δεν σε αφήνει να εκφραστείς ελεύθερα ως ο εαυτός σου. Πολύ μπροστά η Seeds, η The Seeds με το Pushing Too Hard, και οι Vibrators εδώ από τη Βρετανία, αυτή φοβερή μπάντα που διασκευάζουν το Pushing Too Hard, και για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται 100% το γεγονός ότι η punk σκηνή της Βρετανίας αλλά και της Αμερικής, αλλά κυρίως της Βρετανίας, αγαπάει και ακουμπάει πάνω στο garage rock των 60s.

Θέλω να πω για τους The Damned, μιας και μόλις τους ακούσαμε, ότι είχαν έρθει στην πλατεία νερού, πέρσι ήτανε που είχαν έρθει. Και παίξανε κιόλας, ήταν το δεύτερο συγκρότημα που ανέβηκε στη σκηνή. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στα πράγματα από τη δεκαετία του 70. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη σε ηλικία. Η ενέργεια, παιδιά, ο επαγγελματισμός, και να το πω και αυτό, ο τραγουδιστής τους με ένα στυλ παλιού επαγγελματία, καλού frontman τραγουδιστή, όχι όμως του πανκ συγκροτήματος, αλλά του, πώς να σας πω, τέτοια σκηνική παρουσία θα μπορούσε να έχει ένας τύπος σαν το Frank Sinatra. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια αυτογνωσία και τόσο καλοχειρισμό του σώματός του, του βλέμματος του, της επικοινωνίας του με το κοινό. Η επικοινωνία, πάρα πολύ σημαντικό, άκρος απολαυστική και χαλάλη πραγματικά για τις τόσο ωραίες τους συναυλές που έχουν κάνει και που ήρθανε και μέσα και κατά καλό καιρό ήτανε, ήλιο ακόμα είχαμε πάνω από τα κεφάλια μας, πραγματικά αρχοντιά ακριβώς, Ελενίτα, και τι ωραία που ήτανε αυτό το live και τι ωραία που ακούσαμε τώρα και αυτό το απίστευτο live από άλλες εποχές βέβαια, με το I had too much to dream last night. Έβγε και πάλι έβγε.

Τα φωνητικά ο Steve Marriott. Στην κιθάρα Dave Clem Clemson. Greg Ridley στο μπάσο, Jerry Shirley στα drums. Humble Pie Live.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Φαντάζεστε αυτή η μουσική, αυτά τα συγκροτήματα πίσω εκεί στη δεκαετία του 70 να είχαν τον εξοπλισμό που έχουμε σήμερα. Αυτές είναι εντάσεις, δεν είναι αστείο. Μιλάμε για εντάσεις, παιδιά.

λέγαμε πριν για την punk μουσική και για την garage rock και πώς αυτή έρχεται μέσα στα... το πνεύμα, το μυαλό, την ψυχή, τα δάχτυλα, τη φωνή της νεολαίας της δεκαετίας του, των τελών του 70, των punk rockers. Κάτι τέτοιο ακριβώς δηλαδή συμβαίνει κάτι χρονάκια πίσω με τους νέους και με την αγάπη τους για την blues, την αμερικάνικη blues, την αυθεντική. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Βρετανία με μουσικούς σαν αυτούς εδώ που ακούμε τώρα, τους Humble Pie, και έτσι δημιουργείται και το ξεκάθαρο blues rock είδος, το rock and roll, το rock που ξέρουμε.

σας πω, επειδή σας είπα τους μουσικούς που είναι εδώ στο live, δεν είμαι 100% σίγουρη ότι δεν είναι ο Peter Frampton μαζί με τους Humble Pie εδώ. Πολύ πιθανό και να είναι. Είναι ένα από αυτά τα live το 73 που κυκλοφόρησαν όμως πολλά έτη μετά από την εποχή που παίχτηκε. Οπότε πρέπει να το ψάξω για να σας πω και εγώ 100% ποιους ακούμε. Όπως και να έχει, γιατί τώρα άκουσα το solo και λέω κάτι νομίζω ότι τρέχει εδώ. Και θυμήθηκα μετά τον Peter Frampton. Τέλος πάντων, τι έλεγα, ναι, για τη soul και την blues που επηρεάζει πάρα πολύ τους εφήβους και δημιουργούν με τις ηλεκτρικές τους κιθάρες και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν αυτή τη μουσική την αμερικάνικη οι Βρετανοί. Και το I Don't Need No Doctor, για παράδειγμα, που μόλις ακούσαμε, που εδώ είναι και 10 λεπτά ολόκληρο κομμάτι, ουσιαστικά, παιδιά, είναι αυτό. Είναι τούτο εδώ του Ray Charles. Του 66 κιόλας ηχογράψει αυτή.

Φοβερός Ray Charles, φοβερή κομματάρα και χίλιο διασκευασμένη. Μία από τις πολύ power εκδοχές του είναι αυτή που ακούσαμε μόλις πριν με τους Humble Pie. Λοιπόν, έκανα πριν το ερώτημα σε όλους. Εάν υπάρχει κάποιο, μάλλον την πρόταση, αν έχετε κάποιο κομμάτι ή κάποιον μουσικό ή κάτι τέλος πάντων που μοιραστήκαμε μαζί αυτή τη φετινή χρονιά, να το στείλετε για να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε. Καλησπέριζω λοιπόν τον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Λιβαδιά, που δεν γράφει ένα, μία περίπτωση, αλλά πολλές, και λέει, ας πούμε, Paul Gilbert, Hallas, Ram Jacks, Savadage, Thin Lizzy και φυσικά Balfs. Λοιπόν, Savadage και Balfs τους είδαμε φέτος στο Release Athens. Paul Gilbert, μου κάνει κλικ εμένα αυτό, που είναι, μιλάμε τώρα για τον κιθαρίστα τον Mr. Big, έναν φοβερό παίχτη, ο οποίος όμως φέτος έβγαλε έναν προσωπικό δίσκο, όπου είναι, τραγουδάει κιόλας, γιατί είχε ξαναβγάλει προσωπικές δουλειές, κυρίως ορχιστρικές. Και μου έκανε κλικ τώρα εμένα αυτό το Paul Gilbert, φίλε Παναγιώτη, που έγραψες εκεί, γιατί και εγώ θυμάμαι την αίσθηση που μου έκανε αυτό το πρώτο, το εναρκτήριο κομμάτι από τον δίσκο του αυτόν, τον προσωπικό, τον τελευταίο του 26, που λέγεται Rock, αλλά με W μπροστά και C, WROC δηλαδή, και το Keep Your Feet Firm and Even, άκου εδώ riff.

ωραίος Paul Gilbert και φρέσκο άλμπουμ αυτό και είναι ωραία, είναι χαρά μου να ακούμε τις τελευταίες κυκλοφορίες ξανά. Λοιπόν, keep your feet firm and even, λίγο buckethead, έχει λίγο buckethead που γράφει ο φίλος μου, δεν είναι ντο. Άμα θες ακούσουμε buckethead να ζητήσεις, γιατί πέταξες πάρα πολύ ωραία ιδέα και αγαπάμε πολύ αυτόν τον κιθαρίστα. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός. Την καλησπέρα μου σε όσους παρακολουθείτε από τους εργασιακούς σας χώρους, γιατί έχετε βάρδια. Καλώς το φίλο μου τον NRG εδώ με την ενέργεια την ωραία. Και όλους όσους είστε έξω, είτε οδηγάτε, είτε είστε σε κάποια φύλαξη, είστε στα διόδια. Ξέρω πολύ ότι παρακολουθείτε την εκπομπή μέχρι τη μία το βράδυ και σας κρατάει παρέα. Καλώς τον Μπακαλόγατο, καλώς τον Παναγιώτη, τον Μυρισκλάβο, καλώς και τον φίλο μου τον Σωτήρη. Λοιπόν, Σεραφείμ, είσαι εδώ, να υποθέσω, είσαι εδώ.

Μπούμ στο τέλος. Μιλάμε τώρα, τα ακούμε και είναι πολύ δυνατό κομμάτι σε έναν πολύ δυνατό δίσκο. Αλλά να ξέρουμε ότι και η πραγματικότητα εκείνη την περίοδο για τους συγκεκριμένους μουσικούς ήταν αρκετά έντονη και δυσάρεστη. Καταρχάς, επιστρέφει ο Ιαν Γκίλαν στο συγκρότημα για να κάνουν αυτό το δίσκο, επειδή του το ζητήσαν από την εταιρεία και του το ξαναζητήσανε και επιστρέφει. Ήταν η δεύτερη φορά που είχε επιστρέψει στο συγκρότημα. Οπότε θεωρεί ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει όλα τα κομμάτια πάνω του και στις φωνητικές του δυνατότητες. Κάτι το οποίο εξόργησε το Ritchie Blackmore, ο οποίος θεωρούσε ότι οι αρχικές εκδοχές των κομματιών ήταν πολύ πιο μελωδικές. Και αυτή ήταν και η τελευταία δουλειά στην οποία συμμετέχει στους Deep Purple ο Ritchie Blackmore. Λοιπόν, δηλαδή ήταν έτσι μια πολύ έντονη περίοδος για τους πολύ αγαπητούς Deep Purple και αυτό το The Battle Rages On. Και λέγεται ότι ο Ritchie Blackmore χαρακτήρισε το και ξαναονόμασε το δίσκο αντί για Battle Rages On ως The Cattle Grazes On, δηλαδή το βοηδές συνεχίζει να βόσκει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Η δημιουργία είναι ένα κομμάτι, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα άλλο. Αυτά έτσι είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα έρθω στο φίλο μου τον Άξ που μου λέει εδώ στο ωραιότατο του μήνυμα ότι το Kids All Right από Betty Servert μου είχε κολλήσει για μέρες από την ώρα που το έπαιξες. Το κομμάτι αυτό το είχαμε ακούσει παρέα το 14 Μαρτίου του 2025. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που λατρεύει το αρχείο και έχω αρχείο για τα πάντα. Και για τις λίστες και για τα κομμάτια και για όλα. Τότε είχε ακουστεί λοιπόν. Για να το θυμηθούμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: τώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Και αυτή τη στιγμή, ο αρχηγός, είναι κεφάλαιο του Βορρά, ο Γιώργος Κούνας, ξεκίνησε το παιχνίδι. Ούτε και ένας αναφέρεται στις δύο ομάδες. Με τον κύριο τον Στέφανο, με τον κύριο Μπούναρη, παίρνει την κυρία και την κυρία.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.